τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Κρήτη και τώρα συνεχίζεται επί της ουσίας η έρευνα και σε άλλα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε να δούμε αν εδώ που βρισκόμαστε δείξει κάτι η έρευνα. Υπάρχει δηλαδή πληροφορία ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση εδώ. Περιμένουμε να δούμε πώς βλέπετε τα στελέχη της ΟΠΚΕ βρίσκονται στην είσοδο. Στελέχη της τρομοκρατικής βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε φυσικά αργότερα περισσότερα για να δούμε αν συλλέξουν στοιχεία ή αν γίνει κάποια σύλληψη εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη από την τρομοκρατική είναι σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος της Αθήνας και τα στελέχη της ατρομοκρατικής από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε όλο αυτό το υλικό που έχουν συλλέξει να φέρει αποτελέσματα. Υλικό το οποίο ήταν από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία τα οποία υπήρχαν σε υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και στις ταινίες και περιμέναμε να δούμε τι θα δείξουν. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα από την 1η Ιουλίου που είχαμε την επίθεση και έχουμε αυτές τις συλλήψεις. Επαναλαμβάνω, 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Κρήτη. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σχετίζονται όμως οι συλλήψεις με αυτή την τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Βαγιανές.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το θέμα. 3 συλλήψεις λοιπόν για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την απώλεια της ζωής της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον 3 ακόμη ατόμων, μεταξύ των οποίων και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία πήγε χθες στην κηδεία της μητέρας της και συγκλώνησε. Η γυναίκα με εμφανή τα τραύματα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, με δική της ευθύνη βγήκε από το νοσοκομείο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στη μάνα της. Έφτασε ως εκεί, την πήγαν ως εκεί, ως την εκκλησία δηλαδή, με καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν ήταν θέμα μόνο τιμής για την ελληνική αστυνομία, ήταν και θέμα ουσίας για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, να συλληφθούν αυτά τα αχαρακτήριστα εν πάση περιπτώσει πρόσωπα και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βέβαια, άκουγα τις προάλλες μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε νωρίτερα ξεκινήσει από την κοινωνική δικτύωση αλλά μεταφέρθηκε και στα τηλεπαράθυρα, στην οποία υπήρξε η έτσι πολύ χαρακτηριστική επισήμανση για το κατά πόσο πρέπει οι συλλήψεις, όταν θα ερχόντουσαν, ήρθαν από ό,τι φαίνεται, να συνοδεύονται από ατράνταχτα στοιχεία που να δένουν αυτές τις υποθέσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ευθύνη όσων θα συλληφθούν, γιατί συνήθως μιλάμε σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή και την εμπειρία της Μαρφίν για θρασίδηλα τσογλάνια, τα οποία με το που συλλαμβάνονται αρχίζουν τα κλαψουρίσματα και τις πώς το πούμε, κορώνες ότι οι ίδιοι δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έγκλημα. Και συνήθως οι διοκτικές αρχές, από ό,τι προκύπτει από την ίδια τη ζωή, δεν έχουν δεμένες πάρα πολύ καλά αυτές τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα στα δικαστήρια τα όποια κατηγορητήρια να καταρρύπτονται και μάλιστα με πάταγο πολλές φορές. Κλείνει παρένθεση, προχωράμε. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Health News Radio 105,8.
1: Οκτώ και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε στα προσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά ας με ενημερώσει κάποιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι στην Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο: θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάραν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μια συνέντευξη που δίνει η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στην εφημερίδα και αναφέρει μεταξύ άλλων, στέλνοντας σαφές μήνυμα, ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Άγκυρας. Ότι οι πρόσφατες δηλώσεις των Ταγί Περντογάν και Χακάμ Φιντάν αποτελούσαν πραγματικά απειλή για το κράτος του Ισραήλ.

Διαβάζω επίσης, ασπρόπυργος, μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Πώς το είπε να δεις ο άλλος? Εγώ ένα τσιγάρο, λέει, άναψα. Απίστευτο. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει έρθει στο φως και δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, που φαίνεται να προκλήθηκε από βιτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν μέσα σε εγκαταστάσεις. Σε αυτή την φοβερή πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, 3 από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη μονάδα εντατικής. Στο βίντεο λοιπόν αυτό φαίνεται ένας εργαζόμενος επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο, και όταν ένα άτομο που φαίνεται στο βίντεο, καταγράφεται στο βίντεο, το ρωτά, μα πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να λέει, μάλλον από το βιτίο είχαν λάδι, εγώ ένα τσιγάρο άναψα, λέει, και πήρα φωτιά. Ωραίος. Έχουν γίνει ήδη 2 συλλήψεις για την φωτιά και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται. Στην Καθημερινή διαβάζω στην πρώτη σελίδα: συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Είπαμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα βασικά. Οι κωδικοί δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, θα δούμε όμως. Διαβάζουμε επίσης: παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω κρουσμάτων βίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος το εισηγείται, αλλά και ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μίλησε χτες και εδώ στην εκπομπή μας και είπε ότι το να προσλάβουμε και άλλους security προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα βίας σε βάρος του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού από διάφορες κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ότι δεν γίνεται δουλειά όπως πρέπει. Τις περισσότερες φορές οι Ρωμά, όπως είπε, πρωταγωνιστούν σε, κάποιοι Ρωμά, έτσι, πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο. Να επαναφέρουμε τις ειδικές μονάδες ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου η παρουσία των αστυνομικών να είναι αποτρεπτική σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

0: Να ξαναπούμε ότι οι δηλώσεις αυτές που έγιναν εδώ στο Ethnos Radio 105,8 αναδημοσιεύθηκαν από σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης, βλέπω σήμερα και σε εφημερίδες. Σε ελάχιστα από αυτά αναφέρεται η πηγή. Δεν πειράζει, εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας, όχι μόνο το μέσο που έγιναν κάποιες δηλώσεις που εμείς δεν έχουμε, αλλά και τους συναδέλφους που πήραν αυτές τις δηλώσεις. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη δουλειά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τη διοντολογία. Θα σας διαβάσω μία ακόμη είδηση που έχει ενδιαφέρον από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Γράφει η εφημερίδα ότι η θετική εισήγηση φέρεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή όμως αντιδράσεις προκαλεί το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την καταβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στελέχη μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο για χαράτηση. Και εγώ θα πω μόνο μισή κουβέντα σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ ιδιαίτερα από τους φίλους ακροατές της φιλελεύθερης πλευράς, έλεος πια με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η ύπαρξη των οποίων εντάξει ήταν αυτονόητη, δηλαδή είπαμε μόνο εμείς και η Βόρεια Κορέα δεν είχαμε, μάλλον η Βόρεια Κορέα είχε μη κρατικό πανεπιστήμιο, αλλά δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνει σε συζήτηση και το αυτονόητο, εάν δηλαδή πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση σπουδών και για αυτή την πιστοποίηση να αμυφθούν κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, να το πω έτσι, οι οποίοι θα και κατ' επέκταση και το ελληνικό δημόσιο, που θα την κάνει. Δηλαδή για τους ίδιους το ρητό τζάμπας πέθανε ισχύει σε ό,τι αφορά την ίσπραξη, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις είναι χαράτσι. Έλεος κάπου που λένε και οι πιτσιρικάδες. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διαρθρωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή κηδεία της Βάγιας Νέστορα με τίτλο «Ίσα το χέρε, πικρό γιατί, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου», είπε ο αδελφός της στον επικίδιο. Μια αναφορά στο θάνατο της Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια, σκορπίζοντας λύπη στο χώρο της μουσικής. Διαβάζουμε επίσης την τάξη κυρίας αυξήσει χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 20 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Η απογευματινή έχει τίτλο «Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιδωτικές θέσεις ανακύκλωσης. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές». Το θέμα για το οποίο σας λέγαμε ότι θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Και ακόμη η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη Νέα Δημοκρατία, ανοίξε την τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Και εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Ένα παρετηθέν κόμμα», είναι μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου στο πρωτοσέλιδο, μεγάλη. Και ο τίτλος «Ένα παρετηθέν κόμμα» κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου? Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί? Διαβάζουμε επίσης Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο». Διαβάζουμε επίσης συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα σε δολοφόνησαν θρασίδηλοι. για μια δήλωση της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Φτάνει πια με τα εγκλήματα και τα κέρδη», αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Η Δημοκρατία γράφει «Φακέλωμα παντού», εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φίλος εκείς για το απόρριτο των επικοινωνιών. Η Κόντρα Νιούζα και τίτλο «Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχεία ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη». Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Η Εστία έχει τίτλο «Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35». Τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδας στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Και τέλος το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Μαρτύριο χωρίς μαρτύρες». Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Και Σόκρατες Drunk Deconium, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι αναμένουμε το Σαββατοκύριακο από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων. Κάπου ακούγαμε, Νικολέτα, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάλι θα έχουμε 37.
1: Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα. Τώρα ξεκινάνε και οι διακοπές, οπότε λίγη ζεστούλα πάνω μου επιτρέπεται, νομίζω, γιατί θα φύγει και πολλής κόσμος και σε στεριά και σε θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι μια χαρά, θα είναι βίωνες, ευχάριστες, και μετά τις χθεσινές έντονες αστάθειες, σήμερα ο καιρός θα είναι πιο στρωτός, πιο ταιριαστός λοιπόν με την εποχή, με ηλιοφάνεια. Κάποιες μπόρες που θα εκδηλώνονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κυρίως στα ορεινά Στεράς και Πελοποννήσου, χωρίς να έχουν όμως ηλεκτρική δραστηριότητα, θα είναι πιο ήπια σε σχέση με τα χθεσινά φαινόμενα. Οι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Σήμερα η θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς, τα 34 κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Και ναι, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία ανεβαίνει, έως 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο κυρίως την Κυριακή, αλλά είναι κυρίως ευάλωτες στη ζέστη περιοχές των 37, δηλαδή σε περιοχές στη Θεσσαλία, εκεί που δεν θα φτάνουν οι βοριάδες και η θαλάσσια άβρα. Το βοριαδάκι θα φτάνει τα 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, με ηλιοφάνεια φυσικά και ελάχιστες βόρες σε ορεινές περιοχές. Και τέλος να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με πιο ζωηρό μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, ζέστη υποφερτή με 35-36 βαθμούς, αλλά πληθαίνουν τα σενάρια, Βασίλη, για συνθήκες καύσων από το 18-19 του μηνός και μετά. Θα το δούμε και μαζί, έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Αυτό που αποφεύγουμε, νομίζω, θα το βιώσουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Νικολέτα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γρήγορα κάποια μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη το Μοναχό. Από ό,τι φαίνεται, λέει, πολλές πιθανότητες υπάρχουν για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ήταν συμπαγές κόμμα, πολυσυλλεκτική ομάδα συνιστοσών. Τώρα είπαμε για το φθινόπωρο. Είναι τόσο κατηγορηματικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα και τόσο πυκνές, που νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρηματολογήσουν περί του αντιθέτου, εάν το κρίνουν συνέχεια. Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε και όλα είναι πιθανά. Όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς μάλλον, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση απέδειξε ότι έχει μια θεσμική άποψη για το θέμα αυτό, από την οποία δεν παίρνει απόσταση ούτε στην παρούσα φάση. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας στέλνει μια φωτογραφία με μια πηγολαμπίδα στο Διόνυσο. Χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε. Η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, λέει, είναι τραγική. Έτσι είναι, Στέφανε, και λίγα λες. Καλημέρα στον Βασίλη τον Γεωργάτο και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον Ανδρέα. Στην Ατάστα την Κοντανίδου, η ακρίβεια, λέει, στη χώρα εκτοξεύτηκε με τη θητεία της παρούσης κυβέρνησης. Ο Δημήτρης ο Παρίσης μας στέλνει τις καλημέρες του. Ο Δημήτρης ο Νανής επίσης, καλημέρα και καλή δύναμη. Στον Ηλία το Σωρόκο. Ιάκο, τι γίνεται, χάθηκες εσύ? Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Και βέβαια καλημέρες πάρα πολλές και όλη μας την αγάπη και στους γκρουπ της εκπομπής, οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω Facebook, μέσω Messenger. Πάρα πολύ γρήγορα, και πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, να στείλω την καλημέρα μου στην Ευγενία, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Νίκο τον Καλία, την Παρασκευή τη Τζιούφη, την Ποθητή τη Βάλβη και τη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Και βέβαια και τον Νίκο τον Ραλάτο. Να είστε καλά. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.
2: Ο καιρός.
3: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Ακούτε την ελληνική αδιοφωνία, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι η ανοιχτή γραμμή της ΕΡΤ Τρίπολης, Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας. Εδώ 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Σταύρος Ζορμπάλας κοντά σας αυτό το πρωινό. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γανός στις μουσικές επιλογές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλός ο καιρός, ωστόσο σε κάποιες περιοχές της κεντρικής Πελοποννήσου θα εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αστάθεια στον καιρό, τις μεσημεριανές κυρίως και τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε κάποια θέματα όπως διαγράφονται τις τελευταίες ώρες. Η ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 κυρίως και όχι μόνο. 2710-2248-50 το τηλέφωνο μας. Μείνετε μαζί μας. Μετά το τραγουδάκι θα ξεδιπλώξουμε την ατζέντα των θεμάτων που έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, για να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Είχαμε πρόσφατα, πριν λίγες ημέρες, γνωστοποίηση από πλευράς Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, κυρίες και κύριοι, με αυτό το θέμα ξεκινάμε, ότι υπάρχουν κάποιες έτσι αποζημιώσεις ζημιών που είχαν προκληθεί στο παρελθόν από καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, ωστόσο προκύπτουν πάντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αιτήματα των ανθρώπων της παραγωγής όλης της χώρας, όχι μόνο του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, παντού. Εάν αυτά έχουν έτσι προχωρήσει, αν έχουν κάποια ικανοποιηθεί, προκύπτουν έτσι και κάποιες άλλες διαδικασίες μετά και όλες τις πολύμινες κινητοποιήσεις των αγροτών. Κάποιοι αγρότες έχουν δεχτεί και ειδικά κλητήρια θεσπίσματα, υπάρχει μια διαδικασία νομική δηλαδή για κάποια δικαστήρια. Εμείς συζητάμε αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Αντωνίου από το Άστρος Κοινουρίας να μας πει ακριβώς τι έχει έτσι προκύψει τελευταία και βασικά ξέχωρα και πέρα από αυτό, εάν έχουν κάποια αιτήματα αγροτών ικανοποιηθεί ή τουλάχιστον δρομολογηθεί μετά και όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Κύριε Αντωνίου, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζορμπαλά, καλημέρα στους ακροατές σας. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι, να ανοίγω και κλείνω μία παρένθεση, ότι δοθήκανε κάποια χρήματα όπως προαναφέρατε, κάποιες μικρές αποζημιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς μετά από μεγάλες και έντονες πιέσεις που άσκησε ο σύλλογος μας, ο Αγροτικός Σύλλογος Βόρειας Κοινουρίας, τόσο προς τον ΕΛΓΑ όσο και προς τον Υπουργείο. Και αυτό το αναφέρω γιατί αυτές οι κινήσεις γίνανε από το Σύλλογο και όχι τόσο από το Δήμο. Προσπαθούσαν να το προσπεράσουν το θέμα των ζημιών. Παρ' όλα αυτά, μετά από πιέσεις, καταφέραμε να δοθούν κάποια χρήματα στους ελαιοπαραγωγούς. Και κλείνει η παρένθεση αυτή ως προς αναφορά του θέματος που προαναφέρατε. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή οι αγρότες πλέον έχουμε συνηθίσει.
0: Συγγνώμη,
1: να είμαστε μόνιμα.
0: Έχουν ήδη καταβληθεί νομίζω έτσι στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιες αποζημιώσεις των ελαιοπαραγωγών έτσι για τις ζημιές. Νομίζω από την ανεμοθύελα ήταν το Γενάρη του 26, ναι.
1: Ναι, στις 8 Γενάρη ήταν.
0: Ναι.
1: Έχουν μπει στους λογαριασμούς κάποιοι παραγωγοί που δεν έχουν λάβει την πίστοση. Ήδη το τρέχουμε το θέμα για να αποζημιωθούν και αυτοί. Πιστεύω ότι μέσα σε επόμενες ημέρες θα αποζημιωθούν και αυτοί. Η σειρά που μπαίνουν στη λίστα αναμονής για να αποπληρωθούν. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα το διαθετήσουμε και αυτό τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, οι αγρότες πάντα ξεκρέμαστοι. Μετά από 55 μέρες κινητοποιήσεων, όχι απλά έχουμε πάρει ένα μηδενικό, σε όσον αφορά τα αιτήματά μας, τώρα μας έχουν αρχίσει και μας στέλνουν και τα εντός εισαγωγικών ραβασάκια τις κατηγορίες που μας επισυνάπτουν στις δικογραφίες σιγά σιγά. Σε

0: Αυτό το θέμα επάνω θα ήθελα να, μέσα από το σταθμό σας να ακουστεί ότι πάνε επιλεκτικά και δίνονται τα ραβασάκια, οι δικογραφίες, και αυτό το λέω γιατί. Γιατί από τον κόσμο που ήμασταν αρκετοί, δόξα τω Θεώ, και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για τη στήριξη, επιλεκτικά δίνονται σε αυτούς πιθανόν που δεν ανήκουν στο κόμμα. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να το πω πιο...
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Αυτό
0: ναι,
1: είναι έτσι μια δική σας...
0: Είναι προσωπική. Είναι
1: ναι, προσωπική, ναι, ναι. Σκέψη και άποψη. Ναι, ναι.
0: Ναι, προσωπική σκέψη και άποψη. Και πιθανόν, επειδή έχουμε μπει σε ένα αριθμό προεκλογικών καταστάσεων, πάλι με το προσωπική άποψη είναι αυτή, το ξανααναφέρω, ότι πιθανόν με αυτόν τον τρόπο θα θέλουν να μας ελέγξουν, να μας πουλήσουν κάποια υποχρέωση, ότι ξέρεις κάτι, αυτές οι δικογραφίες μπορεί να μπουν σε ένα αρχείο, εάν και όπως και έτσι και αυτά. Αυτά είναι προσωπικές απόψεις και
1: ωραία.
0: Φαντάζομαι...
1: Κύριε Αντωνίου,
0: συμβαίνει.
1: Για πείτε μου λίγο, κάποια πράγματα που είχαν συμφωνηθεί μετά το τέλος των κινητοποιήσεων και, και της πρώτης φάσης και της δεύτερης, έχει κάτι από όλα αυτά γίνει?
0: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Έτσι λέτε.
0: Και δεν μιλάω μόνο στο πρωτογενή τομέα στους αγρότες, το είδαμε και με τους επαγγελματίες οδηγούς, τους φορτηγατζίδες. Ό,τι τους τάξανε για να μην κατέβουν μαζί μας στις κινητοποιήσεις, όλα όσα τους τάξαν ακόμα δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τους συναδέλφους, τους λαϊκατζίδες. Από ό,τι τους τάξανε προκειμένου να μην κατέβουν μαζί μας στις κινητοποιήσεις, επειδή μιλάμε με όλους τους φορείς αυτούς, έτσι, καταλαβαίνετε ότι ζούμε στην ίδια κοινωνία.
1: Θα δούμε τώρα ίσως και μέσα στο καλοκαίρι κάποιες έτσι διαβουλεύσεις και ίσως και κινητοποιήσεις.
0: Ίσως και κινητοποιήσεις. Αυτό το πράγμα συζητάμε τώρα με την Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πιθανότατα και μέσα στο καλοκαίρι να υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις. Διότι δεν μπορεί να επιβιώσει πλέον ο παραγωγός. Δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Μάλιστα.
0: Τα καύσιμα είναι στο Θεό, τα λιπάσματα είναι στο Θεό, η ενέργεια είναι στο Θεό, θα ύψει εννοώ όταν λέω Θεό. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο παραγωγός. Και δυστυχώς μέσα σε όλο τον πανικό μας έρχονται και οι δικογραφίες σιγά σιγά. Δικογραφίες οι οποίες, προσέξτε, ούτε δημιουργήσαμε φθορά τόσο ιδιωτικού όσο δημοσίου.
1: Για παρακόλληση συγκοινωνιών, γιατί, τι αναφέρει?
0: Είναι για παρακόλληση συγκοινωνιών.
1: Μάλιστα.
0: Για παρακόλληση συγκοινωνιών. Και μιλάμε πάντα ότι δεν κατεβήκαμε σε ένα μέρος της Ελλάδας σε κάρποτα. Μιλάμε για αποφάσεις πανελλήνιας επιτροπής, πανελλαδικά. Πάντα με γνώμονα ότι οτιδήποτε χρειαστεί, είτε ασθενοφόρο, είτε οποιοδήποτε υπηρεσιακό όχημα, ανοίγανε πάντα οι δρόμοι, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς προσωπικά, γιατί ήσασταν κοντά μας όλες αυτές τις ημέρες. Δεν απαγορέψαμε να περάσει κάποιος με πρόβλημα υγείας ή κάτι έκτακτο, ακόμα και με γιοταχή. Παρ' όλα αυτά θα φτάσουμε στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα. Το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και την ενημέρωση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να δούμε αν προκύψει κάτι άλλο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με τον πρόεδρο και του Αγροτικού Συλλόγου της Βόρειας Κοινωνίας, τον κύριο Αντωνίου. Μουσικό χαλάκι, Παναγιώτη, για να πάω αμέσως στο επόμενο θέμα.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η ανοιχτή γραμμή και η Αρτρίπολης. Φεύγουμε από τα ζητήματα των αγροτών με αφορμή έτσι και κάποιες αποζημιώσεις ελαιοπαραγωγών για την ανεμοθύελα του Γενάρη του 2026, αλλά και τα προβλήματα που ακόμα τα διεκδικούν οι αγρότες μετά και τις μεγάλες κινητοποιήσεις του χειμώνα. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία με θεσπίσματα, κλητήρια για δικαστήρια πιθανά για παρακόλληση συγκοινωνιών που έρχονται τέτοια σε κάποιους συγκεκριμένους υπεύθυνους συλλόγων ή ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν έτσι στην διοργάνωση των κινητοποιήσεων το χειμώνα. Και πάμε στο επόμενο θέμα, πάμε στον εμπορικό κόσμο, γιατί έρχεται η διαδικασία των εκτόσεων από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, νομίζω 13 του μήνα οι θερινές εκτόσεις. Τι θα γίνει με τα καταστήματα την Κυριακή? Παναγιώτης Πιτερός, πρόεδρος της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, στο τηλέφωνο μας ενημερώνει αμέσως τώρα. Καλημέρα κύριε Πιτερέ, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζορμπαλά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα είστε κλειστοί την Κυριακή?
1: Ναι, προτείνω, ο συνήθως ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει, δεν μπορεί να βάλει όρο. Είναι προτινόμενο να είμαστε κλειστά την Κυριακή 19 του μηνός. Οι εκτόσεις, όπως σας άκουσα, ξεκινάνε από 13, όχι νομίζω, 13 τη Δευτέρα ξεκινάνε οι επίσημες εκτόσεις και ισχύουν έως 31 Οκτώβου του 2026.
0: Είπατε για την Κυριακή πέρα, 19 Ιουλίου κλειστά, προτείνετε τα καταστήματα να μείνουν, τα μέλη
1: κλειστά,
0: σας.
1: Ναι, προτείνουμε κλειστά. Τα μέλη, το Διοικητικό Συμβουλίο και τα μέλη προτείνουν να είναι κλειστά τα καταστήματα.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος τώρα με την έναρξη των θερινών εκτόσεων?
1: Τα είπαμε και πριν λίγες μέρες στην συνέντευξη και να τα ξαναπούμε. Καλό είναι όσες φορές και να τα πούμε είναι ακόμα καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα θέμα πλέον. Πρέπει να προσέχουν τις αναγραφόμενες τιμές, να υπάρχουν αναγραφόμενες τιμές οπωσδήποτε και στις βιτρίνες μέσα και στα καταστήματα. Πολύ σημαντικό, και στις βιτρίνες και στα καταστήματα μέσα. Πρέπει να γράφεται η παλαιά τιμή και η καινούργια, είτε ποσοστιαία, είτε με τιμή, είτε και με τις δύο τρόπους. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν σημάνσεις εκπτωτικές, που είναι τα εκπτωτικά και που δεν είναι εκπτωτικά τα ρούχα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι διάκτα απολύτως, για να μπορεί ο πελάτης ξέρει πού θα κατευθυνθεί μέσα στο κατάστημα και πού θα ψωνίσει τα εκδοτικά και πού δεν είναι εκδοτικά. Το ίδιο θα γίνει, θεωρώ ότι θα γίνουν ελέγχοι από το εμπόρον, πράγμα το οποίο, που αν με ρωτάτε εμένα, το είπα και στη συνέντευξη, ότι είναι καλό, είναι αυτό, δεν είναι κακό, γιατί εμείς οι καταστηματάρχες είμαστε πανέτοιμοι, γνωρίζουμε τους τρόπους που πρέπει να λειτουργήσουμε και ποιοι είναι οι όροι και ποιοι είναι η νομοθεσία. Είμαστε έτοιμοι, είναι σωστά τα πράγματα. Καλό είναι να το δει και ο κόσμος ότι το εμπόρον μας ελεγχεί, ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε ξαναλέω άλλη μια φορά ότι απλά πρέπει να είναι αναγραφόμενες οι τιμές για εκδοτικά να υπάρχουν σημάνσεις σε ποιο σημείο του καταστήματος και στις βιτρίνες. Είναι υποχρεωτικό στις βιτρίνες να υπάρχουν τιμές. Το λέω γιατί συνήθως καμιά φορά ξεχνάμε τις βιτρίνες.
0: Τις βιτρίνες, ναι.
1: Ναι, είναι, το πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι για την λεγόμενη λευκή νύχτα του τέλους καλοκαιριού?
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι, είμαστε σε καλό σημείο. Ούτως ή άλλως και νωρίς να είναι, έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία από το Δήμο. Δεν είναι, τέλος, δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι που όσον αφορά το 27-8 για την Πέμπτη.
0: Πέμπτη, 27-8.
1: Το έχει αναφέρει 8. Και ο Δήμος, ούτως ή άλλως. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα. Ακόμα ετοιμάζουμε διάφορες καταστάσεις. Σίγουρα θα κάνουμε όμως μια συνέντευξη τύπου για να ξέρετε, να γνωρίζει ο κόσμος και τι θα κάνουμε.
0: Και συνδυάζεται αυτό και με το λεγόμενο street food εκείνες τις ημέρες, νομίζω, έτσι.
1: Το street food είναι λίγο πιο μετά.
0: Είναι πιο μετά.
1: Περίπου 15 μέρες πιο μετά.
0: Α, είναι μετά.
1: 15 μέρες, ναι. Οπότε δεν είμαστε κοντά.
0: Τι βλέπετε, θα έχει είσοδο νέων ανθρώπων η Τρίπολη αυτό το καλοκαίρι τώρα, έτσι αυτούς τους δύο μήνες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ζερβαλά, θεωρώ
0: για
1: ότι...
0: Δεν μιλάω για την επισκεψιμότητα μόνο, μιλάω και αν θα εισέρχονται αυτοί οι άνθρωποι στα μαγαζιά και θα ψωνίζουν.
1: Εμπορικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω, αυτό είναι το κομμάτι. Ο κόσμος μπορεί να έρχεται και μακάρι να έρθει, όσο πιο πολύ κόσμος έρχεται στην πόλη μας, τόσο καλύτερα θα είναι. Θα υπάρχει και ένα ποσοστό που θα μπει στα καταστήματα. Δεν απεικονίζεται όμως ποτέ ο κόσμος που έρχεται με την είσοδο στα καταστήματα, ναι, για να κάνει τις διακοπές στην Τρίπολη, με τον κόσμο που θα μπει να ψωνίσει. Δεν απεικονίζεται ακριβώς, δεν είναι ποτέ αυτό.
2: Ναι,
1: δεν
2: άλλο ισχύει. Το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Δεν πάνε άλλο το ένα, άλλο... έτσι. Όχι. Μαζί αυτά σε κοινό βηματισμό.
1: Όχι. Πολλές
2: φορές μπορεί να γίνεται και αυτό, αλλά δεν είναι 100% αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε η κοινωνία πάνω απ' όλα της πόλης ότι πρέπει να γίνουμε λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, mm-hmm, τοπικιστές.
2: Πρέπει δηλαδή να
1: βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία να αλληλοστηριζόμαστε. Τώρα που είναι και δύσκολα τα πράγματα, το γνωρίζουμε όλοι. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε τι περνάμε όλοι. Δεν τα περνάει μόνο ο εμπορικός τομέας. Όλοι περνάμε δυσκολίες με την ακρίβεια που έχει υπάρξει. Εάν έχουμε μία κοινή πορεία όλη η πόλη και είμαστε ο ένας βοηθάει τον άλλον και ψωνίζουμε από τα καταστήματά μας και αφήσουμε στην άκρη τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις αγορές τις ηλεκτρονικές, θα είναι όλα πολύ καλύτερα. Θα το ξαναλέω,
2: πώς το
1: αν
2: θέμα...
1: έχει ένα φως, ναι, σε ένα κατάστημα, δεν ξανανοίγει εύκολα.
2: Πώς το βλέπετε το θέμα με τα μικροδέματα και αυτό που έγινε?
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε, ναι, αν το είδατε, μπήκε, ναι, σε εφαρμογή από την Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θυμάμαι. Έχει θορυβηθεί ο κόσμος, νομίζω ότι, σας το είπα και στην έντευξη, είναι ένα πρώτο βήμα, δεν είναι κάτι τόσο πολύ σημαντικό, δεν λύσαμε το πρόβλημα, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτό το πρώτο βήμα έγινε. Μπράβο στην ΕΣΕ που το
2: έχει θορυβηθεί ο κόσμος, πιέτησε. Νομίζει ότι θα είναι εις βάρος του...
1: Θορυβεί ο κόσμος
2: του...
1: όταν πληρώνει.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Μα είναι εις βάρος του, όταν πληρώνει, ναι, το καταλαβαίνει.
2: Το καταλαβαίνει,
1: ναι, τη διαφορά. Γιατί όταν έρχεται μια εξτρά χρέωση των 3 ευρώ και ανακωδικό και αναλόγως τι έχει πάρει, άσχετα αν είναι 2-3 κωδικοί οι ίδιοι και δεν τους πληρώνεις 2 φορές και 3. Αλλά συνήθως όταν παίρνεις ανακωδικό ή αναπαραγγελία σου ζητάει 3 ευρώ, αν σου τύχει κάτι και πληρώσεις 5-10 ευρώ παραπάνω από ό,τι πλήρωνες, δεν είναι λίγο. Mm-hmm. Εννοείται ότι κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές γιατί? Γιατί νομίζει ο κόσμος ότι γλιτώνει λεφτά. Αυτό νομίζει. Και σε κάποια πράγματα ναι, μπορεί να γλιτώνει. Δεν είναι όμως η ίδια ποιότητα. Πάλι και αυτό το γνωρίζει ο κόσμος. Άρα δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κερδίζουμε, γιατί μάλιστα, αν πληρώσουμε κάτι φθηνό και μετά από λίγο καιρό αυτό πάει για πέταμα, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα στην ουσία. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι κοιτάξτε πρώτα την ποιότητα, είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα. Και δεύτερο κομμάτι είναι, αν θα αρχίσει να πληρώνει λίγο παραπάνω, προφανώς θα καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ψωνίσει από τα ηλεκτρονικά, δεν είναι τόσο φτηνά.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, Κυριακή 19 Ιουλίου προτείνεται να είναι κλειστά,
1: ναι,
2: τα εμπορικά.
1: Να είναι κλειστά τα, ναι,
2: ωραία,
1: ναι,
2: ωραία.
1: Ναι,
2: ναι. Καλές δουλειές με αφορμή και την έναρξη των χειρινών εκτόσεων. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωμπαλάκη.
2: 9:30 η ώρα, μικρή διακοπή, τραγουδάκι και αμέσως μετά στο επόμενο θέμα.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος, φίλες φίλοι. Καλημέρα εκ νέου. Σας λέμε 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Γνωστοποιήθηκε χθες και μέσω ανάρτησης αρχικά του Βουλευτή Αρκαδίας Υφυπουργού Παιδείας του κ. Βλάση ότι εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής αυτή η χρηματοδότηση των 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από τις φυσικές πρόσφατες καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Είχε γνωστοποιηθεί αυτό και από τον κύριο Κατσαφάδο στην Τρίπολη και υπάρχει και μία επιπλέον χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης στο θέμα του λιμανιού της Πλάκας Λεωνιδίου. Μια πονεμένη ιστορία όπου για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να εκτελεστεί μία εργολαβία. Έγιναν διάφορα άλλα πράγματα. Τελικά υπάρχει εκεί ακόμα το πρόβλημα και τώρα προκύπτει αυτή η χρηματοδότηση για να πάμε σε νέα δημοπρασία, σε νέο ανάδοχο. Και θυμίζω ότι έχουν εγκριθεί νωρίτερα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Γορτινίας και άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Μεγαλόπολης για κάποιες παρεμβάσεις πάλι για ζημιές που έχουν γίνει από φυσικά φαινόμενα στην περιοχή. Φυσικά αυτό δεν αναιρεί το συλλαλητήριο, την παράσταση διαμαρτυρίας σε λίγες ημέρες στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις Τετάρτη νομίζω 15 του μήνα 11 το πρωί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση και του Δήμου και φορέων και συλλόγων και ομοσπονδιών και της Παναρκαδικής και της Παγκορτινιακής. Διεκδικούν κάποια πράγματα και όχι μόνο τις αποκαταστάσεις, διεκδικούν και ένα νέο μόνιμο σύγχρονο δρόμο και φυσικά είναι και το θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων και όχι μόνο. Παναγιώτης Μπένος από την Παναρκαδική Ομοσπονδία μας περιμένει. Καλημέρα κύριε Μπένο, γεια σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζορμπαλά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Κάτι έγινε με αυτή την πίεση όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε και την έγκριση της χρηματοδότησης. Είχαμε την εξαγγελία της νωρίτερα από τον κύριο Κατσαφάδο. Τώρα εγκρίθηκε, που σημαίνει ότι εκταμιεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών χρήματα για να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις. Δημιουργείται και μια ειδική επιτροπή παρακολούθησης αυτών των παρεμβάσεων και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και την παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου στην περιοχή για να δει από κοντά πώς θα εξελίσσονται τα έργα αποκατάστασης. Αποκατάστασης και όχι κάτι άλλο που διεκδικείται και διεκδικεί όλη η Γορτινία. Το συλλαλητήριο γίνεται κανονικά, έτσι?
1: Βεβαίως. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Η περιφέρεια αυτή ζητούσε 15.000 ευρώ.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Για, ναι. 15 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, από τη Θεομνία. Πήρε 6,5 περίπου εκατομμύρια. 7,770. Και έχει πάρει άλλο 1,5 εκατομμύριο η Γορτινία και κάτι προηγουμένως.
0: Ένα εκατομμύριο η Μεγαλόπολη, ναι.
1: Η Μεγαλόπολη. Το Πετροβούνι στη Μεγαλόπολη που ζητάει 2 εκατομμύρια. Χθες με πήρε ένα γωνίος ο Παθών που κρέμεται το σπίτι του εκεί. Αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί. Δεν υπάρχει.
0: Υπήρξε και μια ερώτηση τελευταία του κύριου Ευάγγελου Γιανακούρα. Ναι.
1: Του Γιανακούρα, του Βαγγέλη, προχθές. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα τι έχουμε? Έχουμε μια Αρκαδία γενικώς. Που αυτή η Αρκαδία.
0: Κάτι όμως. Κάτι έχουμε όμως. Κάτι έχουμε.
1: Στο έλεος του. Κάτι έχουμε. Ναι. Το ερώτημα είναι, φτάνουν αυτά?
0: Προφανώς δεν φτάνουν και αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι και για άλλους δήμους, νομίζω, ναι. Και στη Δυτική Μάνη της Μεσσηνίας και σε άλλες περιοχές. Ναι. Προφανώς δεν φτάνουν.
1: Το Λιβαδάκι, τι θα γίνει στο Λιβαδάκι? Έχουμε πρόβλεψη για το Λιβαδάκι? Έχουν βγει χρήμα 1 ευρώ για το Λιβαδάκι? Όχι. Πόσο χρόνο θα πάρει? Και τίθεται το ερώτημα. Η αποκατάσταση, η οκτάμινη αυτή η οποία έχει επέλθει της απομόνωσης της Γορτινίας και της Αρκαδίας από την Ηλία και τους υπόλοιπους νομούς, τους παράπλευρους νομούς, έχει αποκατασταθεί? Όχι, δεν έχει αποκατασταθεί. Το πρώτο είναι το μεγάλο ερώτημα αυτό. Θεομηνία, φυσικές καταστροφές και δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Για μένα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες δεν μπορεί να αναγνώσκονται εν μέσω, εν αρχή μάλλον προεκλογικής περίοδου.
0: Ωραία. Εσείς τώρα...
1: Αν δεν είχαμε προεκλογική κατανοητό. Περίοδο δηλαδή,
0: κατανοητό.
1: Αν δεν είχαμε την πίεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν θα είχαμε ούτε αυτά.
0: Την Τετάρτη εσείς τι θα επιδιώξετε, να έχετε μία συνάντηση με κάποιον υφυπουργό, τον υπουργό,
1: εμείς...
0: θα δώσετε κάποιο υπόμνημα, τι ζητάτε.
1: Βεβαίως. Εμείς έχουμε καταρχήν μετά από το... την συγκέντρωση η οποία έγινε στα Τρόπαια,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που πάρθηκε αυτή η απόφαση, στείλαμε ένα γράμμα στον Δήμαρχο και του ζητούσαμε το πλαίσιο κάτω από το οποίο, αναγνωρίζοντας όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: αναγνωρίζοντας το ότι αυτός είναι μπροστά, προχωράει κτλ. Και του προτείναμε του δώσαμε κάποιες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των προτάσεων αυτών ήταν τι θα γίνει την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη δηλαδή θα πάμε εκεί, θα πάμε στον Υπουργό, έχει κλείσει ραντεβού με τον Υπουργό, θα δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα. Δυστυχώς δεν είχαμε απάντηση,
0: ναι,
1: από τον κύριο Δήμαρχο. Μετά από την συγκέντρωση την οποία κάναμε και το έκτακτο,
0: ναι,
1: Διοικητικό Συμβούλιο, του επαναλάβαμε όλα αυτά τα πράγματα. Και λέμε σε όλους, η Ομοσπονδία στηρίζει,
0: μάλιστα,
1: αυτή την εκδήλωση. Δύο είναι τα αιτήματά μας. Η αποκατάσταση των ζημιών όλων αυτών και η επικοινωνία και η απομόνωση της Γκορτινίας.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι αυτό που με αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση σήμερα δεν αποκαθίσταται αυτό. Άρα υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και για μένα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες τόσο στο Δήμο που τόσο καιρό άργησε να κινητοποιήσει τον κόσμο. Υπάρχει στην περιφέρεια που δεν διεκδίκησε όλα αυτά τα χρήματα τόσο καιρό. Και φτάσαμε στην προεκλογική περίοδο για να μας υποσχεθούν πολλά θα. Και φτάνουμε σήμερα να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα δώσει αυτά τα χρήματα και πότε θα υλοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Κατά το ίμιση, μισό.
0: Ο δρόμος, τέλος πάντων,
1: το δεύτερο.
0: Το δεύτερο τι ζητάτε, ναι.
1: Το δεύτερο είναι ο δρόμος. Είναι δρόμος αυτός. Αυτός είναι δρόμος ο οποίος είναι βαρέλι χωρίς πάτο. Κάθε χρόνο δίνονται, πέφτουν συνέχεια. Τα εδάφη είναι τελείως αφρά, πέφτουν συνέχεια και θα έχουμε συνέχεια. Συνέχεια χρήματα να ρίχνονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τα 4-5 τελευταία χρόνια έχουν πέσει γύρω στα 40
0: άρα
1: εκατομμύρια
0: αυτά,
1: εκεί.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύο βασικά αιτήματα, έτσι.
1: Ωραία. Είναι η αποκατάσταση η πλήρη με ασφάλεια του υπάρχοντος δρόμου, να ανοίξει,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: Λιβαδάκι,
0: ναι,
1: και να υπάρξει ο καινούργιος δρόμος.
0: Ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει από πού θα είναι η χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πολλοί μας έχουν πρίξει πια με αυτή τη χρηματοδότηση, ειλικρινά.
0: Εντάξει κύριε Μπένο, 11 η ώρα είπαμε την Τετάρτη, έτσι.
1: 11 η ώρα, αλλά εμείς η Παναρκατική Ομοσπονδία Ελλάδος ζητάει από το Δήμο να υπάρξει συντονιστικό όργανο, να κλείσει συνάντηση με τον Υπουργό,
0: ναι,
1: να υπάρχει κοινή επιτροπή την οποία θα πάμε εκεί, γιατί λευκή επιταγή δεν δίνουμε σε κανέναν. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πετύχει, είναι η αρχή του αγώνα, και για να πετύχει ο αγώνας αυτός θα είναι μακρύς.
0: Μάλιστα.
1: Και σε έναν μακρύ αγώνα χρειάζεται συντονισμός.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτά κυρίες κύριοι, τώρα θα συνεχίσουμε. Έχουμε μία χρηματοδότηση, κάτι προγράμματα ανοίγουν μέσα από το πρόγραμμα της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, το γνωστοποίησε. Αφορά περιοχές μεταλιγνητικές, Ιχαλία, Γορτινία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία. Φάκελοι με επενδυτικά σχέδια μπορούν να προωθηθούν για να έχουν χρηματοδότηση. Αφορά υφιστάμενες, μικρές, μεσαίες, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση πώς το είπε το θέμα. Θα γίνει και στην Τρίπολη την επόμενη εβδομάδα μία σύσκεψη ενημέρωση για όλες αυτές τις νέες δράσεις που έρχονται. Ένα σημαντικό θέμα για τη μεταλιγνητική περιοχή, όχι μόνο της Μεγαλόπολης, όλες τις μεταλιγνητικές περιοχές που επηρεάστηκαν και επηρεάζονται. Ακούμε τον κύριο Παπαθανάση.
2: Ανοίγουμε ένα πρόγραμμα ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ με ένα ξεκάθαρο σκοπό. Να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Χρηματοδοτούμε επενδύσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της επιχείρησής σας. Νέες εγκαταστάσεις με σύγχρονο εξοπλισμό μέχρι λογισμικό, φωτοβολταϊκά συστήματα, δίας θερμότητας και λύσεις που μειώνουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, στηρίζουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να καλύψει ως και το 70% της επένδυσής σας αν είστε μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, ως το 60% αν είστε μεσαία επιχείρηση και ως το 50% αν είστε μεγάλη επιχείρηση. Η δίκαιη μετάβαση δεν γίνεται με λόγια, γίνεται με πράξεις, νέες δουλειές και πραγματικές ευκαιρίες για τον τόπο σας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 15 Ιουλίου ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

0: Εδώ 10 παρατέταρτο η ώρα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Να τονίσουμε ότι είχαμε στην Τρίπολη χθες μια περιφερειακή σύσκεψη στελεχών μελών της Νέας Αριστεράς στο εργατικό κέντρο, συζήτηση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα εν ώψη και εκλογών. Ο Πάνος Κουρλέτης, πρώην υπουργός, βρέθηκε στην Τρίπολη και όχι μόνο αυτός, και υπήρξε έτσι αυτή η γόνιμη συζήτηση των μελών, των στελεχών, πώς πρέπει δηλαδή η Νέα Αριστερά να κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές. Δόθηκε και μια συνέντευξη τύπου, του θέσαμε και κάποια ερωτήματα του κυρίου Πάνου Σκουρλέτη, και να τι μας έχει απαντήσει, τον ακούμε αμέσως τώρα το τι μας είπε.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλο κόμμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου πλην της Ελληνικής Αριστεράς που να κατέθεσε νόμο κατά των εξορίξεων υδρογών ανθράκων. Αντιδημοφιλές. Αλλά πολύ πραγματικό, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι αν η ανθρωπότητα εξακολουθήσει και η Ελλάδα μαζί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, όχι απλώς θα ζούμε όσα ζήσαμε σε σχέση με την κλιματική κατάρρευση, αλλά σε 30 με 40, 50 χρόνια η Ελλάδα θα είναι αβίωτη, γιατί θα γίνει Σαχάρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Θα πρωτοστατήσουμε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν μια αλλαγή πια του τρόπου που παράγουμε και καταναλώνουμε? Ναι, αριστερά το θέτει. Μικρή η φωνή της, αλλά μεγάλη αλήθεια που εκπέμπει. Κανένα άλλο κόμμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν μίλησε ενάντια στο ReArm, στους υπερεξοπλισμούς. Διότι με 5% και δεκάδες δισεκατομμύρια υπερεξοπλισμούς, μη μου πείτε ότι περιμένετε στην Τρίπολη να έχετε νοσοκομείο που να λειτουργεί. Μην το περιμένετε. Μην περιμένετε σχέδιο ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Μην περιμένετε να υπάρχουν κέντρα υγείας. Μην περιμένετε να έχουν οι επόμενες γενιές μελλοντικές συντάξεις. Θα κερδίζουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις μίζες από τους υπερεξοπλισμούς και αυτοί που τα παράγουν. Θέλουμε κάτι τέτοιο? Θα πρέπει κάποιος να μιλήσει για αυτές τις μεγάλες αλήθειες? Έτσι επιβεβαιώνεται η ανάγκη λοιπόν να υπάρχει αυτή η φωνή της αριστεράς. Σας είπα πριν κάποιο παράδειγμα σε σχέση με την ασυλία που υπάρχει στις μεγάλες επιχειρήσεις που πληρώνουν μηδενικό φόρο. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θυμόσαστε την Εθνική Ασφαλιστική πριν από 4 χρόνια? Ποιος την είχε αγοράσει? Ένα φαν της CVC. Την αγόρασε κάποια εκατομμύρια, ήρθε η Πειραιός και την αγόρασε πάλι. Πήρε μια τεράστια υπεραξία η CVC. Ξέρετε πόσο φόρο πλήρωσε? Μηδέν. Δεν το προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό λοιπόν τι είναι? Είναι δίκαιο εσείς να πληρώνετε 24% για να ψωνίζετε τρόφιμα και άλλοι να πληρώνουν 0 και να κερδίζουν δισεκατομμύρια? Αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν την ανάγκη να μην λέμε στρογγυλά πράγματα, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό λοιπόν προσδοκούμε και αυτό είναι ο αντικατάστατος ρόλος που καλείται να παίξει αυτή η μικρή φωνή μαζί με άλλες δυνάμεις που πρέπει να ανασυγκροτήσουν αυτό που υπήρξε πριν από λίγα χρόνια. Το 19, ο χώρος της Ανατολικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς είχε 32% παρόλο ότι είχε εφαρμόσει ένα τρίτο μνημόνιο. Δεν είχε ξαναγίνει σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί ήτανε, μπορούσε και εξέφραζε τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί υπήρξε αυτή η πορεία μετά? Γιατί γίνανε πάνω τα λάθη. Και αυτά τα είδαμε, την έκφρασή τους. Ο Κασελάκης. Τι δουλειά έχει ο Κασελάκης? Τώρα χαριαντίζεται με τον Άδων Γεωργιάδη και παίζουν τένις, αν είδατε. Αυτόν λοιπόν τον στηρίξανε κάποια στελέχη και του άνοιξε τον δρόμο ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτές τις αλήθειες δεν έχουμε υποχρέωση να τις πούμε στον ελληνικό λαό? Πιστεύετε ότι αφήνουν κανένα διάφορο? Ίσα-ίσα το γεγονός ότι δεν δοθήκαν αυτές οι απαντήσεις και δεν κατανοηθήκανε οδηγήσαν τον κόσμο στην αποχή και στην απογοήτευση. Αυτή λοιπόν ήταν. Γι' αυτό προσπαθούμε. Ο κόσμος τα κρίνει. Γι' αυτό προσπαθούμε. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήταν νομοτελειακό αυτή η πολυδιάσπαση στον χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπετε και αυτά που γίνονται τώρα, ας πούμε, στο πρώην κόμμα μας κτλ. Δεν τιμούνται κανένα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε το μοναδικό χώρο κόμμα που έχει προκύψει από αυτόν τον χώρο που έχει κάνει προγραμματικό συνέδριο πριν από λίγους μήνες. Ιδρυτικό συνέδριο στο οποίο αποτυπωθήκαν συγκεκριμένες προτάσεις και υπήρξε και απολογισμός για αυτά που σας λέω. Άρα όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν καταθέτει την προσωπική του αλήθεια, δεν γράφει βιβλία για τον εαυτό του και την άποψή του. Συλλογικά κουβεντιάζει και αποτυπώνει τα συμπεράσματά του. Δεν το έκανε κανείς άλλος από την αριστερά. Θα μου πείτε, μα καλά, αφού τα κάνω τώρα καλά, γιατί έχετε αυτή την δημοσκοπική καθήλωση? Διότι ακριβώς αυτές οι καλές στιγμές που σας ανέφερα, κάποιες από αυτές, όπως τη στάση μας για παράδειγμα και για τα ζητήματα της γενοκτονίας στη Γάζα. Εγώ δεν ξέρω ποιον τιμάει σε αυτή τη χώρα να βλέπει τον Έλληνα πρωθυπουργό, αν είναι ο καλύτερος φίλος ενός εγκληματία και καταζητούμενο από το Διεθνές Δικαστήριο του κ. Νετανιάχου. Δεν τον τιμάει κανέναν αυτό το πράγμα. Τα είπε αυτά έτσι με το όνομά της στη Βουλή η Νέα Αριστερά. Μα γιατί δεν πήγε καλά? Διότι ένα κομμάτι της ηγεσίας της σκέπασε όλες αυτές τις καλές στιγμές, αυτό το ριζοσπαστικό στίγμα, συζητώντας με έναν αδιέξοδο τρόπο για τις συμμαχίες και δίνοντας την εντύπωση ότι αυτό το κόμμα έχει μια προσωρινότητα, ότι σκέφτεται απλώς που θα κολλήσει. Εμείς αυτό λέμε όχι. Εμείς πρέπει να ανασυγκροτήσουμε, και το έχουμε απευθύνει πρόσκληση και σε άλλες δυνάμεις, στους οικολόγους πράσινους, σε ανέντευτους αριστερούς, σε δυνάμεις που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται σε άλλα σχήματα της εξοικονομολευτικής αριστεράς, ότι μπορεί να υπάρξει ένας κοινός προγραμματικός τόπος.
0: Αυτά με τον Πάνο Σκουρλέτη, μεταξύ άλλων χθες στη συνέντευξη τύπου, ακολούθησε αυτή η σύσκεψη. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σας πούμε ότι 12 το μεσημέρι σήμερα έχει ένα δημοτικό συμβούλιο στην Τρίπολη. Είναι κάποια θέματα που πρέπει να εξεταστούν και υπάρχει έτσι μια διαδικασία να γίνει μια συνεδρία στις 12 το μεσημέρι. Πάμε για μια νέα παράταση για το έργο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Τρίπολης. Θα το συζητήσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πολλές ακόμη εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα γίνουν. Να τονίσουμε ότι στο χωριό Ράβου Γορτινίας υπάρχει αυτή η γιορτή του Τσοπάνη το Σάββατο το βράδυ, και φυσικά την Κυριακή η γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια της Τεγέας. Μια πολύ σημαντική έτσι εκεί εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, γιορτή Σκόρδου μετά τις 9 το βράδυ στα Λιθοβούνια, την Κυριακή 12 του μήνα. Και βέβαια γεμάτη η περιφέρεια Πελοποννήσου με εκδηλώσεις για το κάθε πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου, όλων των Δήμων. Αυτά πάνω κάτω. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής.

Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία να τονίσουμε ότι έρχεται σιγά σιγά και το Rock Festival της Τρίπολης, γίνεται 17, 18 και 19 Ιουλίου, συνάμα, συνδυάζεται, πάει μαζί με το τρίτο φεστιβάλ φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί και αυτό, θα υπάρξει και μια έκθεση αυτών των φωτογραφιών στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Τρίπολης. Το Rock Festival που έχει συναυλίες, εκθέσεις, εργαστήρια, είπαμε για τη φωτογραφία, θεατρικά δρόμενα, ζωγραφική, συμμετέχουν σωματεία, σύλλογοι, φορείς. Θα λειτουργήσει έτσι όλο αυτό στο Πνευματικό Κέντρο, έξω από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Τρίπολης σε λίγες ημέρες. Έτσι έχει η κατάσταση, προσέχουμε πολύ στην οδήγηση, έρχεται Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, προσέχουμε επίσης πάρα πολύ και τα θέματα της πυρκαγιάς, να μην προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό το τριήμερο, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο Παναγιώτης Μαριόλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε, τον καλημερίζουμε. Ο Γιώργος Γαδανός επίσης και αυτός κοντά μας στα τραγουδάκια. Και ο Σταύρος Ζουρμπαλάς ήταν μαζί σας και αυτό το πρωινό. Θα έχουμε και το δελτίο ειδήσεων σε λίγο από την Peggy Μπρούσελ, τη συνάδελφο, η οποία έτσι σήμερα είναι και στο Άργος, γιατί υπάρχει από το πρωί αυτή η απολογία των δύο αστυνομικών μετά και το περιστατικό, το δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε πρόσφατα στο Άργος. Προσέχουμε επίσης και στη θάλασσα, κυρίως οι ηλικιωμένοι, να είναι πολύ προσεκτικοί. Με τραγουδάκι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ευχηθούμε όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης του Άργους που είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρότατο τραυματισμό 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί απολογούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ναυπλίου. Φέρονται να έχουν αναφέρει ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Εν τω μεταξύ, ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Τώρα, οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες, ενώ η βαλιστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός οδηγός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών της όπια για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξιχνιάστηκε στην Κορινθία, όπου 4 άτομα, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι, συνελήφθησαν για συμμετοχή σε οργανωμένη ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της αστυνομίας, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κόρινθο από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, 3 ανήλικοι, ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ηγετικό ρόλο φαίνεται ότι είχε ο 18χρονος, ο οποίος προείχε προμηθευτεί ποσότητες κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε σε ανήλικο υποστηρικτικό μέλος για φύλαξη. Ο τελευταίος είχε υπό τις οδηγίες του τους άλλους 2 ανήλικους με σκοπό τη διάθεση των ναρκωτικών στην τοπική αγορά. Προς παράταση μιας εβδομάδας προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετά τα αιτήματα που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Εφόσον ληφθεί η τελική απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον έως τις 22 Ιουλίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την ΑΑΔΕ. Η πρώτη ουσιαστική συζήτηση για την προσπάθεια δημιουργίας εθελοντικής πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Τρίπολης Βασίλη Βαρδιάμπαση, αλλά και πρωτεργάτη πολλών εθελοντικών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή του Λεβιδίου. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος συνεργοί πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν την ενημέρωση για τους όρους, τα δικαιολογητικά, την αίτηση συμμετοχής, τις διαδικασίες, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση αλλά και τη διεξαγωγή εθελοντικής υπηρεσίας. Η ενημέρωση έγινε από τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Αρκαδίας, πύραρχο Κωνσταντίνο Γραφάκο. 30 χρόνια μετά τις άδικες δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού, το Λεωνίδιο θα αποτελέσει έναν από τους σταθμούς της πορείας μνήμης που πραγματοποιούν μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στη Φάμπρικα Πολιτισμού στις 9.30, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση θα υπογραφεί και η διακήρυξη φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής πορείας. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Γενόπ ΔΕΗ, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης και το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας συνδιοργανώνουν την Κυριακή 23 Αυγούστου αγώνα δρόμου μνήμης και τιμής για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική πράξη θα γιορτάσει και φέτος η Φοινικούντα την Πολιούχο της Παναγία Τριχερούσα κατά το ερχόμενο διήμερο 10 και 11 Ιουλίου. Παραμονή της εορτής απόψε, 7.30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου που φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο Σάββατο, η μέρα της εορτής, από τις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική θεία λειτουργία. 10.30 θα πραγματοποιηθεί πάνδημη λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της Κωμόπολης προς αγιασμό των κατοίκων και των προσκυνητών. Το βίντεο Art 0 παρουσιάζει στην Καλαμάτα ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο από τις 10 έως και τις 12 Ιουλίου. Για άλλη μια φορά αναδεικνύει τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης, ενώ ταυτόχρονα στρέφει το βλέμμα του στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού φιλοξενεί η Σπάρτη την 3η 14 Ιουλίου με την εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου που ανεβαίνει στο Σαϊνοπούλη Αμφιθέατρο αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Σε διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας σε 3 σημεία του Ναυπλίου θα προχωρήσει ο Δήμος στις 11, 13 και 17 Ιουλίου στο πλαίσιο του 35ου Φεστιβάλ Ναυπλίου του 2026.
Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μανέλα Ολουντέμι, ένα παιδί μετράει τ' άστρα σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία του Μέλιου, ενός παιδιού που παρά τις κοινωνικές αντικσότητες διεκδικεί το δικαίωμα να ονειρεύεται και να μαθαίνει. Η παράσταση θα δοθεί στο Άλσος Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου 8.30. Έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό σταθμό για το φετινό καλοκαίρι αποτελεί έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Μνήμες και χρώματα», η οποία θα φιλοξενηθεί 18 με 26 Ιουλίου στο φιλόξενο χώρο του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου. Ο καιρός, με την απομάκρυνση των ψυχρότερων αερίων μαζών, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών πάνω από τη χώρα, γεγονός που θα οδηγήσει σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο Σάββατο. Αναμένεται μια ιδιαίτερη καλή μέρα, η αυριανή, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της νότιας χώρας. Η Κυριακή θα είναι η θερμότερη μέρα του διημέρου, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 έως 7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και θα αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα μαζί, μένοντας και εσείς στην παρέα μας μέχρι και τις 11 και προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας καλοκαιρινές, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, επιλογές. Ο Ιούλιος προχωράει, σιγά σιγά όλοι προγραμματίζουν τις άδειές τους και τις μικρές ή μεγάλες διακοπές τους. Εξού και το «Θα σε πάρω να φύγουμε», ένα τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή και το ακούσαμε από την Μαρινέλα. Ένα τραγούδι τώρα του Σταύρου Ξαρχά.

Μάτια Μπλε, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Γιάννης Πάριος. Πες μου θάλασσα στη συνέχεια με την άλκηση πρώτο ψάλτη.

Πες μου θάλασσα, ακούσαμε από την Άρκηση Πρωτοψάλτη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Μανώλη Φάμελο. Γαλάζια μυστικά είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα και τον Παναγιώτη Μαριόλα να βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Η Βάρκα ήταν ο τίτλος του τραγουδί με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινή μας εκπομπής. Το ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη. Και τώρα, αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο. Γιάννης Πάριος.

Ταξιδέψαμε νοερά από τη Φολέγαδρο μέχρι την Γκο με τη βοήθεια τους, από τους Minor Project. Και εγώ η θάλασσά σου για τη συνέχεια με την Ιεροσαΐα.

Στην νησιωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νησί της Κρήτης μας ταξίδεψε ο Γιάννης Σίμος με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τον τίτλο «Για το νησί». Η Λαρία για τη συνέχεια με την Ευτυχία Σκεύη και τους Μέτικους.

και με τους χαΐνιδες φίλες και φίλοι και το καλαματιανό του Τυλινού θα σας αποχαιρετήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας για να αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα μαζί εδώ στους 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερυτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο σύλληψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Δεν είναι μία απλή ημερομηνία η 10η Ιουλίου, γιατί πριν από 77 συναπτά έτη, Παναγιώτη, 77 συναπτά έτη, είναι στον αέρα των Ερτζιανών και όχι μόνο, και των Μεσαίων και πώς τα λέτε εσείς, τους χιλιόκυκλους και μεγάκυκλους, Μαρία Ντάντουλη, η Αίρα Τρίπολης. Έτσι ξεκίνησε, Αίρα Τρίπολης, από το 1949. 1949 και 77 μας κάνει 2026. Έχουμε τα γενέθλιά μας λοιπόν σήμερα σαν ραδιοφωνικό σταθμό, σαν ΕΡΤ πλέον Τρίπολης. Λέμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά, ευλογούμε τα γένια μας, χρόνια πολλά στο σταθμό που είναι η δουλειά μας, η εργασία μας, είναι η καθημερινότητά μας, και βέβαια και για εσάς όλους που μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης και όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες των εκπομπών.

Γιατί στον αέρα βγαίνουν οι φωνές, που βέβαια για να βγουν οι φωνές χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ και με τους συναδέλφους που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη και μας κάνουν τις υπόλοιπες εργασίες που χρειάζονται. 77 λοιπόν χρόνια συνεχούς, δεν θέλω εγώ να το πω αυτό το κενό των 2 ετών που υπήρξε με το Μαύρο στην ΕΡΤ γενικά αλλά και στην ΕΡΤ Τρίπολης, ΕΡΑ Τρίπολης αν θέλετε, από την επιστροφή έχει γίνει ΕΡΤ Τρίπολης και βέβαια να πάμε για άλλα 77, μακάρι και να είναι εδώ κάποιοι άλλοι στα επόμενα χρόνια. Εμείς δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι αλλά όχι και τόσο μικροί, πλησιάζουμε και εμείς κάπου προς τα εκεί να κλείσουμε κάποια χρόνια, είμαστε ήδη στα 28-29 και οδεύουμε προς τα 40 και εμείς, χρόνια για εργασίας μιλάμε στα RGNA και στην ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ γενικά. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια μας πολλά και νομίζω ότι από το καλό στο καλύτερο να πηγαίνουν όλα τα πράγματα. Η Μαρία Ντάντουλη επιμελήθηκε μαζί με τον Γιώργο Γαλανό αυτό το Happy Birthday. Δεν μας έβαλε Μένιν Μονρόε βέβαια ο Γιώργος Γαλανός, αλλά μας αρέσει και αυτό και η επιλογή του Γιώργου Γαλανού, και μαζί είναι και ο Παναγιώτης Μαριόλος ο τεχνικός μας και η Μαρία Ντάντουλη δίδυμο, όπου θα βγούμε στον αέρα μέχρι και τις 12 παρά 10. Πάμε Γιώργο, δώσε.

Αυτό ήταν έτσι για τα χρόνια πολλά και τα γενέθλια της Air Tripolis, τα 77 χρόνια από το 1949, και μου κάνει εντύπωση πώς έγινε το ξεκίνημα 10 Ιουλίου, μέση καλοκαιριού. Δηλαδή πώς έγινε η ιστορία, εντάξει υπάρχει ιστορία, μπορούμε να την πούμε και να τη μάθετε κι εσείς, αλλά είναι λίγο μέσα στο καλοκαίρι να πηγαίνει στον αέρα ένα σταθμός το 1949. Αλλά στην Τρίπολη είχε τη δροσούλα του και τώρα έχουμε και εδώ τη δροσούλα μας. Ετοιμάζεται και σήμερα για να βρέξει όπως εχθές. Έχουν γίνει συνήθεια πλέον, αλλά το βλέπω πιο νωρίς ότι έχει μαζευτεί το σύννεφο από πάνω. Δεν ξέρω, ίσως στη μία η ώρα που διάβαζα, θα δούμε. Να πω ότι εκτός από την Air Tripolis που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας. Εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα και μας ακούτε είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 για τα FM και τις συχνότητες της ΕΤ Καλαμάτας. Η δική μας συχνότητα στα FM, για την ΕΤ Τρίπολης μιλάω, και την εορτάζουσα με τα 77 έτη παρουσίας στα Ερτζιανά και στα FM βέβαια, στους 101,5, όχι 101,5 από τότε, αλλά τώρα αυτή την περίοδο που μιλάμε και τα χρόνια τα τελευταία, η συχνότητα είναι 101,5 για τα FM, και κυρίως τα FM μας ακούτε ή μέσω διαδικτύου, αυτό είναι δεδομένο. Το διαδίκτυο, αν κάνεις μια αναζήτηση Air Tripolis, Air Καλαμάτας, αυτή την ώρα 11:23 θα ακούσετε εμάς την αθλητική εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει, που ξεκινάει.

Έπρεπε και δεν ξέρω αν το προετοιμάζεις Γιώργο, ρίξε και μια Bonnie Tyler άμα βρεις, έτσι από το YouTube ξέρω εγώ, γιατί είναι στα χρόνια περίπου με την Air Tripolis, εκεί 75-77, 75 ήταν η Bonnie Tyler, βάλε το χαρακτηριστικό της. Εντάξει κηδείες, εντάξει είπαμε, δεν είναι κηδείες αυτές, για κάποιον που μένει ανεξίτηλο στην ιστορία και αναφέρεται, ακούγεται και τα λοιπά, και μπορεί να έχουν φύγει κάποια από τη ζωή, όχι όλοι, αλλά τους ακούμε και η Queen και πολλοί που τους ακούμε και τους αποθεώνουμε, εντάξει, έτσι είναι, βάλε μας μια Bonnie Tyler, Γεώργη Γαλανέ, είσαι δίπλα εκεί στη Μαρία, φτιάξτε τα εσείς, τα ξέρετε εσείς. Έτσι, έτσι, μπράβο.

0: σε αυτό το ερωταστικό κλίμα όπου είμαστε σήμερα, έστω και αν έχει φύγει η Bonnie Tyler, αλλά είπαμε τα τραγούδια της μένουν και θα μείνουν για πάντα, όπως και οι τεράστιοι καλλιτέχνες που μας έχουν αφήσει δυστυχώς. Θα μπούμε στη θεματολογία μας με Aster Actor και ψηφιακό μουσείο. Μαρία, τι γνώμη έχεις, μας είπες, το ιδέες. Θα δούμε πώς θα το εκλάβει ο κόσμος, η νεολαία, πώς μπαίνεις, τι βλέπεις, πώς το βλέπεις, γιατί είναι και μια διαδικασία περίεργη να δεις τα βίντεο, νομίζω. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Είναι και επιτυχημένο το site του Αστέρα που θα είναι επιτυχημένο το ψηφιακό μουσείο.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό λοιπόν το νέο με το ψηφιακό μουσείο και την ιστορία της ομάδας του Αστέρα Actor. Όμως υπάρχουν και τα τώρα, η προετοιμασία, δούμε αν υπάρχει κάτι στα μεταγραφικά. Η Καλαμάτα συνεχίζει στα Χάνια Πηλίου την προετοιμασία της, λέμε τα θέματα που θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε μέχρι τις 12 παρα 10 για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, που δεν είπα και το εορτολόγιο, θα το δούμε. Δεν έχει τίποτα. Η Αμαλία εορτάζει και η Αμελή, ουσίας Αμαλίας είναι σήμερα η 10η Ιουλίου. Η Καλαμάτα που η προσθήκη του Ροντρίγκες, του 28χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, είναι το τελευταίο νέο που γνωρίζουμε εμείς και το μεταφέρουμε έτσι σύν τα υπόλοιπα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η κλάση της Γαλλίας φάνηκε χθες, νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό, και έρθει με 2-0 το Μαρόκο και είναι η πρώτη ομάδα που θα περιμένει στην ημιτελική φάση η Γαλλία, 2-0 το Μαρόκο. Εμπαπέ, όχι απλά σοβαρός, ο Εμπαπέ είναι ένας άλλος παίκτης από αυτό που βλέπαμε στη Ρεάλ. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να του κάνουν, όσο και να τον προκαλούν, είναι αυτός που πρέπει να είναι. Είναι συγκροτημένος, στο μυαλό, στο κεφάλι, σκοράρει, είναι σοβαρός, είναι εξαιρετικός και νομίζω με οδηγό τον Εμπαπέ η Γαλλία έχει πολλές πιθανότητες να το κατακτήσει. Βέβαια υπάρχει και η Αργεντινή, υπάρχει η Αγγλία, η Ισπανία, θα δούμε. Και αν περάσουν και όλες αυτές οι ομάδες θα έχουμε κάποια έκπληξη, γιατί μια έκπληξη περιμένω εγώ από τα υπόλοιπα μάτς. Σήμερα υπάρχει η Ισπανία με το Βέλγιο. Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα. Δεν έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία σε όλο το τουρνουά. Και με αυτό το... Και δεν είναι αμυντική ομάδα, έτσι. Δεν παίζει άμυνα. Παίζει επιθετική άμυνα. Δηλαδή σε πιέζει μπροστά και δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Με το που πάει να αναπτυχθείς σου παίρνει την μπάλα. Αυτό είναι η επιθετική άμυνα που παίζει και το πίεση ψηλά που λέμε. Για να δούμε, στις 10 η ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα και θα το παρακολουθήσουμε σίγουρα. Είχαμε εχθές Δυναμό Κιέβου Κλουζ στα προκριματικά για το Europa και τον αντίπαλο που περιμένει ο ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε κάτι, 0-0. Το φαβορί που είναι η Δυναμό Κιέβου δεν κατάφερε να πάρει ένα αποτέλεσμα στην υποτιθέμενη εντός έδρας αναμέτρηση. Ουδέτερο γήπεδο παίζει η Δυναμό Κιέβου. Η Κλουζ Universatea, όπως είναι το όνομα το ολοκληρωμένο για την ομάδα της Ρουμανίας, έμεινε στο 0-0 και έχει πλέον στην έδρα της τη Revanse. Ο νικητής θα παίξει με τον ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός του ήρθε ένα λαχείο. 20 εκατομμύρια λέει δίνει ομάδα της Αμερικής για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ, που δεν τον είδαμε καν στον Ολυμπιακό να παίζει, και αυτή η πρόταση νομίζω ότι είναι λαχείο κυριολεκτικά. Το Κάνσας θέλει να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Ο Γκρούγκης είπε για από την ΑΕΚ, ανανέωσε ο Γιώβιτς με πολύ καλές οικονομικές απολαβές. Ο Κρίστιαν Σεν τελικά γυρίζει ιστορία, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός από τη Λέστερ. Η Λέστερ έκανε έτσι καλύτερα και το βλέπει θετικότερα το θέμα να τον δώσει τον Κρίστιαν Σεν. Και ο Παναθηναϊκός τον θέλει τον αριστερό μπακ γιατί ψάχνει στη θέση αυτή. Ο Σιέλη στον Όφη και φυσικά πήρε το Μάνσο, ένα δεξί μπακ από την Πορτογαλία, και γενικά και υπόλοιπα θέματα όσο αφορά την Super League 1 και τις ομάδες θα τα αναλύσουμε εδώ μέχρι και τις 12 παρα 10 όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε διαλυματάκι γιατί η ώρα είναι 11 και μισή και επιστρέφουμε.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει. Τι διαβάζω τώρα εδώ, άσχετο, και με την Bonnie Tyler και με τα γενέθλια και με τα αθλητικά, αλλά πρέπει να το σχολιάσω. Βλέπω έναν εδώ φίλο στο Facebook που γράφει: δεν φτάνει, λέει, που έχουμε τόσα πολλά νησιά στη χώρα μας, θέλουμε να τα επισκεφτούμε κιόλας, λέει. Εντάξει, λοιπόν, δηλαδή τι να πει η Ινδονησία, λέει, που έχει 16.000 νησιά η Ινδονησία. Τι να πούν οι Ινδονήσιοι, δηλαδή. Εμείς πόσα νησιά έχουμε εμείς? Λέω εγώ τώρα, εμείς έχουμε 6.000 νησιά, όχι κατοικημένα, 6.000 με βραχονησίδες, με νησίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατοικήσιμα εμείς έχουμε γύρω στα 120-119, κάπου εκεί είναι τα νησιά που είναι κατοικήσιμα, και στην Ινδονησία συνολικά είναι 18.000 τα νησιά, διαβάζω, και τα κατοικήσιμα είναι 922. Και η ερώτηση εδώ του φίλου είναι: δεν φτάνει που έχουμε τόσα νησιά, θέλετε να πάμε κιόλας? Ωραία η ατάκα μας για τις συνθήκες που επικρατούν. Η ατάκα μάλλον του φίλου που γράφει εδώ στα social αυτή την απορία. Βάλε Μαρία ένταση. Υπάρχει όμως και η άποψη: αν δεν μπει σε καράβι, δεν πας διακοπές. Δεν φαίνεται ότι έχεις πάει διακοπές, δηλαδή. Έτσι δεν λένε? Δεν μπήκες στο καράβι, δεν μύρισες στη θάλασσα την αλμύρα, το φουγάρο, το έτσι το αλλιώς, να φύγεις από το λιμάνι και τα λοιπά. Δεν ακούσεις αυτό το... Δεν γίνεται. Πόσα χρόνια θα το κάνουμε αυτό?

Θα είναι διασκεδαστικές οι εκπομπές και η σημερινή αλλά και τις Δευτέρες, γιατί μετά αποχωρούμε γι' αυτό. Διασκεδαστικές θα κάνουμε, θα μυρίσω και καπνό από φουγάρο, όλα αυτά. Τι, όλα αυτά.

Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία του, που κυλάει ήρεμα, δεν υπάρχει κάτι απρόοπτο, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι με ψιλοτραυματισμό, σίγουρα κάτι ψιλοπράγματα θα υπάρχουν, όμως εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα πολύ σοβαρό. Η ενίσχυση έχει γίνει κυρίως στην μεσοαμυντική γραμμή, στις μεταγραφές μιλάω. Τώρα πώς θα ενισχυθεί και αν θα αποκτηθεί κάτι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως στην κορφή, στην επίθεση και δεξιά και αριστερά, αυτό το περιμένουμε. Θυμίζουμε ότι έχει πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Χρυσόπουλο και τον Σίλβα, δύο παίκτες που θεωρούνται ποιοτικοί. Για τον Χρυσόπουλο δεν έχω εικόνα, για τον Σίλβα είμαι σίγουρος ότι είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός. Υπάρχει βέβαια και ο παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και είναι ένα κομμάτι σαν κεντρικός αμυντικός, ο Λάσκαρης, από τους νεαρούς που έχει έρθει από την περσινή χρονιά από τη Β' ομάδα και μάλλον θα είναι και στην φετινή σεζόν στο ρόστερ. Στις πλευρές έχουμε τον Κότσιρα που επέστρεψε και υπάρχει ο Δελγιανίδης, οι δύο για τη δεξιά πλευρά, ο Μέντεθ, ο Γκέζος που αποκτήθηκε είναι για αριστερά, ο Σιλά είναι εδώ ακόμα, μάλλον θα αποχωρήσει, και υπάρχει και ο Πομόνης που είναι και για την πρώτη και για τη δεύτερη ομάδα. Στο κέντρο ήρθε ο Γιάννης Μπουζούκης και ο Ανδριάν Ριέρα, δύο παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ξέρουμε τον Αντριάν Ριέρα, έχουμε δει τον Γιάννη Μπουζούκη, το λέω για τον Ριέρα το ξέρουμε γιατί ήταν εδώ στην Τρίπολη στον Αστέρα Άκτορ. Όμως ο Ριέρα έχει μια ιδιομορφία, στην κακή του μέρα είναι πολύ κακός, αυτό είναι, δεν υπάρχει μέτρια ημέρα, ή θα είναι καλός, πολύ καλός, ή θα είναι πολύ κακός, δεν υπάρχει μετριότητα για τον Ριέρα, αυτό είναι το θέμα και αυτό πρέπει να βρούνε το κουμπί του που λέμε, πώς μπορεί να τον διαχειριστείς και να έχει έτσι μια ποιοτική προσφορά από τη μέση και μπροστά. Τώρα ο Ρόσκο που σας έλεγα και χθες, που μπορεί να παίξει δεξιά και αριστερά στις πλευρές, ο νεαρός Γκιτέρσος, δεν ξέρω αν είναι για την πρώτη ομάδα ή αν θα είναι στη Β', είναι για την κορφή της επίθεσης, άρα εκεί υπάρχει ο Κετού που παίζει αριστερά, υπάρχει δεξιά ο Καλτσάς, υπάρχει ο Μακέντα στην κορφή της επίθεσης. Αυτοί είναι οι στάνταρ παίκτες που υπάρχουν ήδη, είπα εγώ και από την περσινή χρονιά, γιατί μπορούσαμε να βάλουμε στο κέντρο μαζί με τον Μπουζούκη και τον Ριέρα που ήρθαν, και τον Έντερ αλλά και τον Αλμίρα, ένα νεαρό παιδί που εντυπωσίασε πέρυσι και ήταν δικαιωματικά στην εντεκάδα όλων των αγώνων για τα play-out, όπως και ο Έντερ, που ο Έντερ είναι από τους πυλώνες που κράτησαν τον Αστέρα Άκτορ κατά τη γνώμη μου στην Super League 1 στα play-out. Ήταν ο Έντερ στο κέντρο, στο τέρμα ο Παπαδόπουλος και στην κορφή ο Μακέντα και ο Μπαρτόλο. Αυτή η τετράδα των παικτών νομίζω ότι έδωσαν τα περισσότερα για να κρατηθεί ο Αστέρα στην κατηγορία και να παίζει για 20 σεζόν συνεχόμενη στη Super League 1. Άρα όλα αυτά είναι δεδομένα και με τις προσθήκες που έχουν γίνει περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει άλλο στο επιθετικό κομμάτι.

Υπάρχει, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, το ψηφιακό μουσείο με την ιστορία της ομάδας του Αστέρα Άκτορ που εγκαινιάστηκε και είναι μια νέα εποχή για τον τρόπο που οι φίλαθλοι μπορούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τη διαδρομή του συλλόγου από ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία που συνδυάζει το 3D με το VR και περιήγηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα φαίνεται ότι ανταποκρίνεται και το βλέπει ο κόσμος και τους αρέσει. Θα δούμε την τελική έτσι κατάληξη όταν θα κυκλοφορήσει και θα έχουν όλοι άποψη, θα έχουν μπει και θα έχουν δει. Υπάρχουν πολλά έτσι από την παλιά εποχή και βίντεο και φωτογραφίες και πολλά θέματα που μπορείτε να δείτε εκεί. Μπείτε, κοιτάξτε το και άμα είσαστε ικανοποιημένοι, προτείνετε το και σε κάποιους φίλους σας.

αφήνουμε τον Αστέρα, θα πάμε στη Μαύρη Θύελλα, όμως θέλω να δούμε λίγο τα τηλεοπτικά. Γιατί τη σεζόν που θα ξεκινήσει πρέπει να παρακολουθούμε τους αγώνες Super League 1. Πού λοιπόν θα παρακολουθούμε τους αγώνες Super League 1? Διαβάζω ένα άρθρο από ένα site που είναι πανελλήνιας εμβέλειας αθλητικό και λέει ότι η έναρξη του πρωταθλήματος πλησιάζει, καθώς σε μία εβδομάδα από τώρα θα γίνει κλήρωση της Στοίχημαν Super League 2026-27. Ναι, θα έχουμε σε μία εβδομάδα την κλήρωση και θα μάθουμε και πώς θα έχει το πρόγραμμα. Και έγινε γνωστό και πώς θα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις ομάδες. Πού θα βλέπουμε λοιπόν τις ομάδες? Ακούστε λίγο. Οι 12 από τις 14 ομάδες λοιπόν βρίσκονται και επίσημα στη σκέπη της Percapita. Έτσι λέγεται η πλατφόρμα Percapita. Και έτσι τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα θα μοιραστούν από την Percapita, έτσι για να είμαστε διευκρινοί, ακριβείς, στην Κοσμοτέ και στην Nova. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα, απλά έχει πάρει μια εταιρεία, μια πλατφόρμα τα δικαιώματα και τα δίνει πάλι στην Κοσμοτέ και την Nova, όπως είναι τον Αστέρα λοιπόν, απλά και χωρίς καμία άλλη συζήτηση θα τον βλέπουμε στην Nova, όπως τον βλέπαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Οι ομάδες λοιπόν που θα τις βλέπουμε στην Nova και την Κοσμοτέ, που είναι το ίδιο, έτσι, γιατί μπορείς με συνδρομή στην Nova ή στην Κοσμοτέ να βλέπεις και την Nova και την Κοσμοτέ, για φέτος ακόμα τουλάχιστον, και για φέτος μάλλον, να το πω έτσι. Οι ομάδες λοιπόν είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Όφι, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και η Καλαμάτα. Για να μην μπερδεύεστε, οι μόνες ομάδες που δεν είναι σε αυτό το γκρουπ είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής που δεν έχουν συμφωνήσει και έχουν πάρει δικό τους ξεχωριστό δρόμο, θα είναι στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Τα παραπάνω λοιπόν κανάλια που είπαμε θα δείχνουν τη Στοίχημαν Super League όλες αυτές τις 12 ομάδες από τη νέα σεζόν, είναι τρία τα κανάλια και είναι η Nova, η Κοσμοτέ και το Sport FM TV. Αυτό είναι το κανάλι, η πλατφόρμα που θα βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή τα παιχνίδια τους στη Super League 1, τα εντός έδρας μιλάμε πάντα, και από ό,τι βλέπω εδώ θα ονομάζεται Sport FM TV η πλατφόρμα, το κανάλι που θα δείχνει λογικά και το μπάσκετ που έχει πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος, η πλατφόρμα που δημιουργείται και θα είναι έτσι ένα νέο κομμάτι στα τηλεοπτικά δρόμενα των συνδρομητικών καναλιών κυρίως στη χώρα μας. Έτσι έχουν τα δεδομένα, σας το διαβάζω, σας το μεταφέρω για να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται με τη σεζόν που θα ξεκινήσει για το 2026-27.

Πάμε τώρα στην γειτονική μας Μεσσηνία. Μας ακούνε έτσι κι αλλιώς στην ΕΡΤ Καλαμάτας, αλλά να δούμε τα νέα της Μαύρης Θύελλας, Καλαμάτας, που είναι στα Χάνια Πηλίου, συνεχίζει την προετοιμασία μέχρι να αναχωρήσει για τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας και εκεί να πάει στο δεύτερο στάδιο, όπως λέμε. Δεν έχουμε και ενημέρωση για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα της Καλαμάτας. Για τον Αστέρα Άκτορ τα έχουμε πει, είναι ξεκαθαρισμένα τα μάτια που θα γίνουν στην Ολλανδία. Να δούμε και την Καλαμάτα πότε θα ανακοινώσει τα φιλικά της παιχνίδια και με ποιους θα είναι αυτά. Θα πούμε ότι υπάρχει ένας παίκτης που έχει μεταβεί στο Αχάνια Πηλίου και είναι ο Ροντρίγκες, ο 28χρονος βραζιλιάνος στόπερ, έμπειρος με παρουσία στο MLS αλλά και παιδί της Γκρέμιο, ομάδα της Βραζιλίας, από τις ιστορικές ομάδες και άλλες ομάδες της χώρας του που αγωνίστηκε. Είναι 28 ετών και θεωρείται εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός για την ομάδα της Καλαμάτας και έχει ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους στα Χάνια Πηλίου για να προετοιμαστεί. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο όσο αφορά τα μεταγραφικά και το ότι συνεχίζονται οι προπονήσεις και η προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου. Διαβάζω ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ, και γράφεται και σε site του εξωτερικού για τον Ροντρίγκες, ότι αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και είναι στην Ελλάδα ήδη. Και είναι ένας παίκτης που έχει μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει στην Γκρέμιο 91 παιχνίδια και έχει πετύχει και 4 γκολ, ενώ στο MLS που έπαιζε έχει 102 συμμετοχές και 5 γκολ. Δηλαδή είναι ένας κεντρικός αμυντικός που σκοράρει κιόλας, ο Ροντρίγκες, και για την ολόκληρο το όνομά του είναι ο Βραζιλιάνος, να δούμε πως λέγεται, Βραζιλιάνος στόπερ Ροντρίγκες, όχι μόνο το Ροντρίγκες μας δίνουν εδώ, δεν λέει το όνομα του όλο για το Βραζιλιάνο, είναι από την Μυρασόλ, έτσι ήταν η προηγούμενη ομάδα του, και φαίνεται ότι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού. Καλαμάτα θα είναι στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ ή της Νόβα, μάλλον της Κοσμοτέ, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά αν είναι στην Πετκαρίτα, όπως είναι η πλατφόρμα που έχει πάρει τα δικαιώματα της Νόβα και της Κοσμοτέ και δίνει εκεί τα παιχνίδια, για να δούμε,

Πάμε να δούμε άλλα νέα τώρα ομάδων της Super League 1. Πριν κλείσουμε την ενημέρωσή σας σήμερα με το παγκόσμιο κύπελο, τα νέα λοιπόν από τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 είναι ότι ο Γιακουμάκης πάει στην Αλαΐν του Βλάντα Νίβιτς. Ο Βλάντα Νίβιτς είναι προπονητής εκεί και ο Γιακουμάκης θα γίνει deal με την Κρουλ Ζαζούλ, την ομάδα στο Μεξικό που έχει τα δικαιώματα και ανήκει ο Γιακουμάκης, και πλέον θα γίνει παίκτης της Αλαΐν για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Βλάντα Νίβιτς, προπονητή της Αλαΐν.

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στη συμφωνία με τον Τάχα Άλλη, έναν επιθετικό που ενδιαφέρει και είναι έτσι πολύ κοντά, ένας εξτρέμ που είναι ιδιόρυθμος βέβαια, αλλά είναι στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα ευοδοθεί η συμφωνία, γιατί οι μεταγραφές μπορεί να χαλάνε και την τελευταία στιγμή. Είπαμε για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Μάνσο, έναν Πορτογάλο δεξί μπακ που απέκτησε, για τον Γιώβιτς ότι ανανέωσε με την ΑΕΚ και για 3 χρόνια ακόμα θα παίζει στην ΑΕΚ με πολύ καλές απολαβές. Ο Κρίστιανσεν, ένας αριστερός μπακ που ανήκει στη Λέστερ, φαίνεται να πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, γιατί άλλαξε έτσι το σκεπτικό της η Λέστερ και η στάση της, και ο Κρίστιανσεν πλησιάζει στο να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι πιο κοντά από ποτέ, αυτό βλέπω. Τα ιατρικά που θα περάσει θα κρίνουν αν θα υπογράψει, τα υπόλοιπα είναι όλα συμφωνημένα. Όπως προκύπτει από τη Λέστερ, ο σύλλογος παρουσίασε μια διαλλακτικότητα τελευταία στιγμή και έχει βρει σημείο επαφής με τον Παναθηναϊκό, και ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν για αριστερός μπακ που ήθελε ο Παναθηναϊκός, και φαίνεται ότι θα κλείσει και αυτό το κομμάτι.

Ζώτα Σίλβα μάλλον, όχι Ζώτα. Ζώτα Σίλβα είναι ένας παίκτης που αν πραγματικά παίξει αυτό που έχουμε δει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό, είναι φανταστικός. Μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα ο Ζώτα Σίλβα. Η προετοιμασία συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο έχει δεύτερο φιλικό μετά τη Ράκοβ με την Λέουβεν, ο Ολυμπιακός, στην προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, που βέβαια μας δείχνουν εδώ και τι κάνουν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας: προθέρμανση, τεχνική, κατοχή 9 εναντίον 5 και 2 τετράγωνα, τελειώματα συνδυασμούς, παιχνίδι 7-7 με 3 ομάδες και τα λοιπά. Μας δίνει το πρόγραμμα Ολυμπιακός της καθημερινής προπόνησης για σήμερα Παρασκευή, και αύριο όπως είπαμε φιλικό παιχνίδι με τη Λέοβεν, το δεύτερο φιλικό του. Να δούμε και το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε για την διαφορά κλάσης που έδειξε η Γαλλία, το 2-0 με το Μαρόκο, εύκολα με δοκάρι, με πέναλτι και με μία φάση ουσιαστικά που έκανε και απείλησε η ομάδα του Μαρόκου τους Γάλλους. Μεγάλη και διαφορά, η διαφορά και στους παίκτες και στην νοοτροπία και γενικά σαν ομάδες. Δίκαια λοιπόν η Γαλλία βρίσκεται στα ημιτελικά και περιμένει τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Βέβαια σήμερα η Ισπανία θα παίξει με το Βέλγιο και είναι το μεγάλο φαβορί, όμως το Βέλγιο είναι απρόβλεπτο γιατί έχει παίκτες, και εκεί που φαίνεται ότι είναι βαρετή και ομάδα κουραστική, ξαφνικά βάζει κάποια γκολ που δεν το περιμένεις. Για να δούμε, δεν έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία ακόμα, κανένα γκολ σε όλη τη διαδικασία, είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχτεί κανένα τέρμα. Η Ισπανία λοιπόν 10 η ώρα απέναντι στο Βέλγιο, και με αυτό το μάτς η σημερινή μέρα θα είναι γεμάτη και με παιχνίδι από το παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όσο αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αυτά, τελειώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με όλα αυτά που είπαμε και στο ξεκίνημα με τα γενέθλια και του σταθμού μας εδώ, τη ΣΕΡΑ Τρίπολης, που έχει γίνει ΕΡ Τρίπολης και έχει συμπληρώσει με τη σεζόν τη φετινή 77 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας πάντα, και θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μία ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασία. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονο ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλοι.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη φωνή της Ελλάδας.
2: 33 degrés à Thessalonique. C'était les principales informations de la journée. Merci de votre attention et à bientôt sur La Voix de la Grèce.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές της ΑΕΡΤ Βόλου, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, που σήμερα μας ακούτε από το Βόλο σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου» μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός και ο Σύλλογος των Φίλων Μουσικής Βόλου έχει διαλέξει τα πολύ όμορφα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, αφού πρωταγωνίστρια της εκπομπής μας σήμερα θα είναι η Θεσσαλονίκη. Μαζί μας λοιπόν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Βασίλης Ιορδανίδης, συνεργάτης του σταθμού. Καλώς όρισες, Βασίλη.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Και ο γραμματέας, ο Γιώργος ο Μακρύς. Καλώς όρισες, Γιώργο, επίσης συνεργάτης. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ραδιοφωνική συνέβρεση.
1: Εμείς.
0: Και βέβαια εκλεκτός καλεσμένος της εκπομπής σήμερα, ο Θωμάς Κορβίνης, ο οποίος, Βασίλη, νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα πλέον του Βόλου. Είναι δικό μας πλέον ο Θωμάς Κορβίνης, εδώ έχει πολιτογραφηθεί.
0: Πλατανιδιώτης.
1: Πλατανιδιώτης, ναι.
0: Έτσι, πλατανιδιώτης.
1: Και από τα πιο αγαπητά πρόσωπα που έχει ο Βόλος.
0: Αφορμή λοιπόν για αυτή την εκπομπή σήμερα, καλωσορίσατε, κύριε Κορβίνη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Καλημερίζω όλους τους φίλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι εκδηλώσεις που κάνετε. Έχετε κάνει τα Πλατανίδια, μια κυψέλη πολιτισμού. Κάθε καλοκαίρι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να το περνάμε μαζί σας, να περνάμε μια περίοδο από αυτό το καλοκαίρι μαζί σας. Εάν δεν γίνει, δεν κάνει κάτι ο Θωμάς ο Κορβίνης στα Πλατανίδια, δεν είναι καλοκαίρι πολιτιστικό, βρε παιδιά, έτσι δεν είναι?
2: Ευχαριστούμε.
0: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φέτος εσείς φτάσαμε στη 16η εκδήλωση που πραγματοποιείται και φέτος θα αναδειχθεί η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας. Αύριο το βράδυ στις 9 στο πολύ όμορφο κτήμα σας εκεί σε αυτόν τον υπέροχο χώρο θα έχουμε λοιπόν μία ακόμη λογοτεχνική συνάντηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από ό,τι βλέπω εδώ οι συντελεστές που θα παρευρεθούν είναι επίσης σημαντικοί. Βλέπω Ανδρέας Καρακώτας, Νίκος Παρθένης, Θωμάς Κορβίνης βέβαια, ο οικοδεσπότης.
2: Είναι και ο Κώστας Πρατσινάκης, ο τραγουδιστής που έρχεται από τη Σκόπελο, ειδικά γι' αυτό.
0: Και ο Κώστας Πρατσινάκης.
2: Τα παιδιά αυτά έρχονται, ο Καρακώτας και ο Πρατσινάκης που είναι Θεσσαλονικοί, και με συγκινεί πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο ένας είναι προσωπικός, η σχέση δηλαδή που έχω και με τους δύο συνεργάτες και ως φίλος. Έρχονται λοιπόν, σκεφτείτε ότι ο Καρακώτας έχει το μνημόσυνο του αδερφού την άλλη μέρα, έρχεται για μένα και για τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Και θα φύγει νύχτα, θα επιστρέψει. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το να στηρίζεις και για την πόλη τους. Δηλαδή, το ένα είναι το προσωπικό και το άλλο είναι μια τιμή για την πόλη. Δυστυχώς, οι ίδιες οι πολιτείες μας, όσων ανθρώπων έχουν πνευματική ενασχόληση και προσπαθούν να στηρίξουν ένα υπόλοιμα πολιτισμού, γιατί διαρκώς ο πολιτισμός μας πανελλήνιος φθήνει σε όλα τα μέτωπα.
0: Είναι το φτωχό παιδί, έχετε δίκιο.
2: Φθήνει, μα είναι, φταίνε όλοι. Πολιτεία, νόμοι, αγραμματοσύνη του κόσμου, αδιαφορία. Ο πολιτισμός στην Ελλάδα χρόνια τώρα, από τότε μάλλον που φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος το 1930-35, διασώζεται χάρη δοχικωτών. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μονομάχοι, είτε είναι πλούσιοι ευεργέτες, που εκεί μπορεί να γίνεται και για άλλους λόγους σκοπιμότητας, δεν με αφορά τόσο, αλλά και εκεί συμβαίνει. Είτε είναι φτωχαδάκια, συλλέκτες ή μερακλείδες με μια δουλειά, με τομείς ολόκληρους. Δείτε τι έκανε ο Κουνάδης, ας πούμε, το Ρεμπέτικο Αρχείο. Έπρεπε να είναι μια δουλειά του κράτους, δρομολογημένη από χρόνια, χρηματοδοτημένη επαρκέστατα. Και το κάνει ένα συλλέκτης και άλλοι εμείς που είμαστε.
0: Τα είπατε όμως όλα. Είναι μερακλείδες, δηλαδή επαφίονται όλα, ναι, στο μεράκι κάποιων ανθρώπων. Έτσι.
2: Έχουν σβήσει άνθρωποι ξεπνόησαν δηλαδή πάνω στην υπηρετώντας το όνειρό τους αυτό, το οποίο είναι για κοινό όφελος όμως. Δεν είναι θέμα επίδειξης. Το να κάθεις να ξοδεύεις ή να ξεκινήσεις, και χρειάζεται βέβαια καμιά φορά και μια πρωτοβουλία προσωπική. Εγώ όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη στο σχολείο, στην Τουρκία για να γίνει μια διάλεξη ή μια συναυλία πρέπει να σταλεί στην Άγκυρα το αίτημα με το περιεχόμενο μεταφρασμένο, να εγκριθεί, μετά από ένα χρόνο θα απαντήσουν, και εμείς τα κάναμε απέναντι από το Ζάπιο Παρθενογείο, στην καρδιά της πόλης, ξεκινώντας, αλληλογραφώντας με τον Ελίτιο τον Αείμνηστο, με τρομερή συγκίνηση, και ξεκινάω και κάνω το άξιο νησιστή, εν έτη 1989. Είχε να γίνει χρόνια κάτι. Το τολμήσαμε και από εκεί πέρα πήραμε μπρος. Θέλω να πω, είναι η πρωτοβουλία, είναι το θάρρος, είναι η στήριξη, να έχεις κάποιους να στηρίξουν το πράγμα όσο γίνεται. Αν όμως πεις, βαριά.

0: Ιορδανίδη και του Γιώργου, και του Μακρύ, γιατί είναι άρτια εκπαιδευμένοι, είναι φοβεροί. Σε λίγο θα αρχίσουν να διδάσκουν και σε εμάς. Θα θυμίσω ότι οι συχνότητες έχουν πείρα, είναι εξαιρετική, είναι τιμή για το σταθμό
1: και
0: μας.
1: Και πολύ γλυκές φωνές.
0: Που ακριβώς. και πολύ ενημερωμένοι στα θέματα αυτά, να τα λέμε και αυτά. Θα θυμίσω απλά τις συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Είναι 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μας ακούτε φυσικά μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική ακρόαση. Πάμε να σας υποδεχθούμε με ένα τραγούδι.

μαλάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέν

0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μου, ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια Θωμά για τη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εκτέλεση με τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πάω ένα βήμα πίσω να κάνω ένα σχόλιο για τον Αντρέα τον Καρακότα. Αντρέας Καρακότας, ο οποίος υπήρξε ο τελευταίος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη στα τραγούδια της Αμαρτίας του Χριστιανόπουλου και ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που έζησε μαζί με τον Μάνο. Δηλαδή έζησε, τον φρόντισε.
1: Τεχνικά εννοείς.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ Θωμά με αφορμή τη 16η συνάντηση. Όμως, πάμε πίσω ένα βήμα. Εδώ στο Βόλο φτάνεις το 2005.
1: Ναι.
0: Τι σε οδήγησε εδώ Θωμά? Τι σε οδήγησε?
1: Με οδήγησε εδώ. Δεν ήθελα να είμαι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να είμαι ένας ακόμη από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης που επικίζουν τη Χαλκιδική. Ήθελα πάντα να φεύγω από την πόλη. Είμαι άνθρωπος των εξοχών. Δεν είμαι άνθρωπος των πόλεων.

0: Εκτός αν είναι μια πόλη σαν την πόλη που με σφραγίζει και ζω νοερά ή πραγματικά μαζί της Κωνσταντινούπολη, η οποία παρόλο που είναι κατά άλλους 20, κατά άλλους 25, κατά άλλους 30 εκατομμύρια, έχει αυτό που έχει η πόλη, που για μένα δεν το έχει. Και για πόσους λόγους συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δεν είναι κάτι που το συζητήσω τώρα.
1: Γι' αυτό και το ονομάζουμε πόλη.
0: Είναι η πόλη και είναι και οι εξοχές. Είναι η θάλασσα. Ναι. Είναι ένα άλλο πράγμα.
1: 8 χρόνια πότε, Θωμά?
0: Από όσο έζησα.
1: Έζησε 8 χρόνια. Από?
0: Έζησα από το 1987 μέχρι το 1996.
1: Πολύ ωραία. Δίδαξες εκεί.
0: Δίδαξα στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο και στο Κεντρικό.
1: Πολύ ωραία. Και το 2005 ήρθες πλέον στο Βόλο, στα Πλατανίδια.
0: Ήρθα στα Πλατανίδια και ακόμη δεν δούλευα στα σχολεία. Πήγαινα, ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά η φύση
1: και
0: απορρόφησε.
1: Ναι, και ξεκίνησε τις συναντήσεις αυτές της λογοτεχνίας.
0: Ξεκίνησαν
1: εδώ και 15 χρόνια, και φέτος είμαστε στο 16ο.
0: 8 χρόνια ουσιαστικά είναι, με ένα κενό 2 χρόνων την περίοδο του COVID.
1: Ήταν το COVID.
0: Είναι η 16η.
1: Ναι.
0: Τα θέματα ήταν διαφορετικά κάθε χρόνο.
1: Μπράβο. Ναι, για πες λίγο.
0: Ορισμένα λίγο θύμισε μας λίγο τα θέματα. Θυμάμαι όλα.
1: Ναι,
0: συνεργάστηκα κάποιες φορές με το Μουσείο Βόλου και άλλες φορές με το Μουσείο Ελιάς και Ελλαδιού, που είναι άλλο, άλλο. Και είχαν βοηθήσει οι άνθρωποι τότε. Ήταν ο Μίνιστος ο Κουτής, ο Γιάννης Γέγλη. Αυτοί άνθρωποι βοηθήσανε. Και ο Κώστας ο Μωράς. Τότε είχα μια στήριξη, μια ενίσχυση. Όταν ξέρεις ότι καμιά φορά, αν δεν απελπιστείς. Δεν είμαι άνθρωπος που απελπίζεται. Στηρίζομαι και στον εαυτό. Ας πούμε χωρίς μικρόφωνα, χωρίς. Το κάναμε 2 χρόνια. Είναι προσπάθειες, όχι άλλο λόγο, γιατί προσωπικά δεν έχω καμιά ανάγκη ούτε από φιγούρα, ούτε από καταξίωση, ούτε από προβολή, ούτε από καριέρα. Αν ήμουν καριερίστας θα έκανα άλλες δουλειές και πολύ πιο νωρίς. Αλλά το κάνω, όπως και άλλα πράγματα που κάνω στη Θεσσαλονίκη, που σε διάφορους χώρους που κάνουμε εκδηλώσεις με συνεργάτες, για να δώσω μια άλλη νότα στον κόσμο, έναν τόνο της αυθεντικότητας του πολιτισμού μέσα από ένα θέμα που δεν σχετίζεται, ας πούμε, με την εμπορευματοποίηση η οποία έχει επικυριαρχήσει όχι μόνο στον κόσμο του πολιτισμού που τον αποστρέφονται και τον περιορίζουν, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Πάμε να αγοράσουμε ένα προϊόν δηλαδή και δεν εξετάζουμε τίποτε, ούτε καν την ποιότητα. Σου γεμίζει το μάτι. Ναι, είναι σαν τις...
1: Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, δυστυχώς.
2: Φέτος λοιπόν, Θωμά, η εκδήλωση αφορά τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας.
0: Ναι,
2: αυτό είναι ένα ερωτηματικό για μένα.
0: Κοίταξε, είναι από το χθες το σήμερα. Η εποχή μας δεν είναι ο 26ος χρόνος, το 1 τέταρτο του αιώνα που έχουμε διανύσει του 21ου.
2: Βέβαια.
0: Η εποχή μας είναι και ο προηγούμενος. Όχι επειδή είχαμε γεννηθεί εμείς τότε, αλλά επειδή τα πράγματα έχουν μια συνέχεια. Και εξάλλου δεν μπορείς να αποφανθείς παρά κάπως πρόχειρα, θα έλεγα, και με επιφύλαξη για την πρόσφατη παραγωγή και κίνηση που υπάρχει σε έναν τομέα, σε όποιον, την τραγούδι, την θέατρο. Πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να γίνει ο απολογισμός. Έτσι, να
2: δούμε τι έγινε.
0: Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης σήμερα, συμπεριλαμβάνουμε και το δεύτερο μισό τουλάχιστον, το μεταπολεμική περίοδο δηλαδή του περασμένου αιώνα. Γιατί τότε διαμορφώνεται το λογοτεχνικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι μοναδικό. Δεν έχουμε περιπτώσεις τέτοιες σε άλλο χώρο στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη έχει τέτοιες ιδιομορφίες ως ιστορία, ως πολιτεία, στη σκιά του Αγίου Όρους από τη μια, η μεγαλύτερη πόλη των Βαλκανίων και μάλιστα το μεγαλύτερο λιμάνι και το μοναδικό λιμάνι που απολύγει όλη η Βαλκανική Χερσόνησο, γι' αυτό είναι και περιζήτητη, την λέει περιπόθητη πόλη ο Νεχαμιά, ένας Εβραίος Σεφαραδίτης, Θεσσαλονικιός ιστορικός.
2: Τεράστια κοινότητα Σεφαραδιτών.
0: Περιπόθητη πόλη την διεκδικούσαν τότε. Και έχει ένα background διεθνικό που δεν το είχε καμία άλλη πολιτεία στην Ελλάδα. Το είχε η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Μασαλία λίγο. Δεν συζητάμε. Αυτό το στοιχείο λοιπόν της πολυεθνικότητας του 19ου 20ου αιώνα. Το γεγονός ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης που κατεστράφησαν και απεβίωσαν με βάναυσο τρόπο από τον χιτλερισμό μετά από γκρόμ και την αποστολή τους στα κρεματόρια. Το γεγονός ότι ήταν μια πόλη όπου έχει έντονο μουσουλμανικό χαρακτήρα σε εκπληκτικά μνημεία, τώρα φτιάξανε τον Μπέι Χαμάμ που είναι το ωραιότερο Χαμάμ που έχουμε δει ποτέ σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρόλο που λίγο η πολιτεία, λίγο η θρησκοληψία και λίγο η βλακεία, δηλαδή το ότι αφήνουμε τα κτίρια στο έλεος του καιρού, είχαμε και το μεγαλύτερο μοναστήρι δερβισών στη Θεσσαλονίκη. Το Μεβλέδι είχαν. Δεν το έκαψε η φωτιά. Ούτε ο φανατισμός των δεσποτάδων, ούτε η εθνικιστική βλακεία. Αφέθηκε στο έλεος του καιρού. Και όταν ήρθαν οι πρώτες πρόσφυγες, προτού να γίνει η ανταλλαγή του 23, ο καθένας που ερχόταν, πρόσφυγες από την Βουλγαρία και τα λοιπά, Έλληνες δηλαδή, και άλλοι, γιατί τότε είχαμε και Ρουμάνους, πέρανε ο καθένας από ένα μάρμαρο, το κότσαρε μαζί με χώματα και με τούβλα και καταστάθηκε. Αυτή η ακιδεία, η αφροντισιά δηλαδή, πολιτείας, λαού, αγναματοσύνης, ασκετοσύνης, οδηγήσανε στις πολιτείες τις ιστορικές, σαν τη Θεσσαλονίκη, που είναι μοναδικό άστι διαρχίας 3.000 χρόνων στο Πανελλήνιο, δεν είναι η Αθήνα, έχει μεγάλα διαλύματα. Η Αθήνα είναι το αρχαίο κάλος, κενό,
1: αρβανιτό χωριό μετά.
0: Και δειγματολόγιο της ελληνικής επαρχίας σε όλο το μεγαλείο, στα 5 εκατομμύρια.
1: Να επανέλθουμε μισό λεπτό στην αυριανή εκδήλωση. Είπες κάποια ονόματα, είπες τον Νίκο τον Παρθένη.
0: Ο Νίκος είναι συμφοιτητής μου και συμμαχτής μου και
1: θα μιλήσω και ο Νίκος. Τραγουδιστές, αλλά και για τους συγγραφείς τους, τους ανθρώπους λογοτέχνες που θα μιλήσουν.
0: Η ορχήστρα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά. Ο Ηλίας Κρομίδας είναι στο ακορντεόν, Δημήτρης στη χάλας κιθάρα και ένας πολύ ωραίος μουσικής, ο Τριαντάφυλλος Χαλκιάς που παίζει στο Λαϊκό Κέντρο Πριγκιπέσσα, ένα από τα τελευταία ρεμπετάδικα της Θεσσαλονίκης. Και οι τραγουδιστές θα έχουμε και εκπλήξεις στο τέλος. Θα είναι τα παιδιά της ορχήστρας, ο Καρκότας, ο Κώστας Πρατσινάκης, σημαντικός επίσης τραγουδιστής καλλιτέχνης. Εγώ θα τραγουδήσω. Ορίστια δεν έχουμε. Και θα κατεβούν από κάτω καμία
1: αντίσταση. Θα βρούμε
0: οριεντάλ τις μικρές ώρες. Κοιτάξτε τώρα, επειδή ο κατάλογος των εισηγητών, ο κατάλογος των εισηγητών, είπαμε για τον Νίκος θα είναι και ως καλλιτέχνης, δεν ξέρω πώς θα τραγουδήσει και ως πόσο θέλει, θα μιλήσει, είναι εισηγητής ο Νίκος.
1: Είναι και εισηγητής ο
0: Νίκος. Κυρίως εισηγητής. Αν θέλει να τραγουδήσει, θα τραγουδήσει. Και θα κάνει ένα δικό του στρωμένο. Δεν λέω στον άλλο, εγώ ούτε εξετάζω ούτε κρίνω τι θα πούνε. Τους λέω 5 λεπτά θα μιλήσει ο καθένας. Έρχεται ο Σπύρος Κουζινόπουλος, ο οποίος έχει γράψει εκπληκτικό βιβλίο για το Γεντή Κουλέ. Θα μας μιλήσει για το Γεντή. Έρχεται η κυρία Μάρο Εσόπου, που θα δώσει τη Θεσσαλονίκη μέσω των παραμυθιών. Είναι ο Βασίλης Τσιράκης, ο οποίος είναι ένας διανοούμενος της αριστεράς, ας πούμε, ευρύτερα, ωραίος μελετητής. Ο καθένας θα είναι ο Γιάννης Λαλάτης, σπουδαίος φιλόλογος, θα μιλήσει για τον Μπεντζίκη. Είναι ο Θεόφιλος Αναστασίου του Μουσείου Τρικάλων, συμφοιτητής μου, εξαιρετικός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Ιωάννου και το Ρεμπέτικο. Ο καθένας δηλαδή. Εγώ θα κάνω μια γενική εισαγωγή στη λογοτεχνία, γιατί δεν θα γίνει αλλιώς. Η κυρία Λένα Χουζούρια στείλε ένα κείμενο. Αυτή είναι η Εύη Κουτρουμπάκη. Ο καθένας λοιπόν έχει μια δική του προσέγγιση ενός.
1: Α, θα είναι και Εύη Κουτρουμπάκη.
0: Δεν μπορεί να εξαντληθεί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο φίλιο.
1: Μα τι, δεν πιάνεται το θέμα.
0: Ο
1: καθένας φαντάζομαι θα πιάσει από έναν-δύο λογοτέχνες και θα τους αναλύσει.
0: Έναν-δύο μπορεί να πιάσει ποιήτριες. Τώρα να πούμε κάτι που έχει σημασία. Ότι η λεγόμενη λογοτεχνική σχολή της Θεσσαλονίκης κατά με δεν υπάρχει. Είμαι σε θέση να το. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το εξής. Για άλλοι, ο Ιωάννου, η Καρέλη, οι παλιοί λογοτέχνες λέγανε ότι υπάρχει. Ποια σχολή. Ο καθένας είναι μια διαφορετική, ιδιαίτερη φυσιογνωμία πνευματική, με ελάχιστα ή καθόλου κοινά σημεία. Δηλαδή, λέγανε ότι έχουμε δύο σχολές, ας πούμε. Η μία είναι του εσωτερικού μονολόγου, Μπεντζίκης κτλ. Που ουσιαστικά συνομιλείς με,

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας τον Θωμά τον Κοροβίνη, που μας μιλάει για την, και για πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά και για την αυριανή 16η συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής στο Πήλιο, που το θέμα της είναι η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας, και ακολουθεί και συναυλία, αφιέρωμα δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα. Αυτά λέμε, αυριανή, αύριο αυτό θα γίνει στο κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη, στις 9 η ώρα το βράδυ,
1: ελεύθερη
0: είναι στα
1: είσοδος,
0: Πλατανίδια.
1: Να τους πούμε ελεύθερη, να ξέρουν ότι
0: η είσοδος ελεύθερη εννοείται.
1: Ελευθέρα.
0: Την εκδήλωση, να ξαναθυμίσουμε, ότι την διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Βόλου, με την συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ωραία. Αυτά ως προς το, ως προς τα, πώς το λένε, τα δεδομένα που έχουμε. Από εκεί και πέρα ο Θωμάς τώρα, ο Κοροβίνης, μας αναλύει, είμαστε εδώ ο Βασίλης Ιορδανίδης και εγώ ο Γιώργος Μακρής, και έχουμε δίπλα μας τον Θωμά, ο οποίος μας κάνει μια πολύ πολύ ωραία εισήγηση, φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι σας, για τα τεκτενόμενα για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Θωμά, συνέχισε από εκεί που σταμάτησες την προηγούμενη φορά.
2: Μάλλον να σου ρίξω την αδάκα τώρα. Από πού ξεκινάει με τα πολεμικά η λεγόμενη λογοτεχνία εντός εισαγωγικών της Θεσσαλονίκης?
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
2: Οι πυλώνες ποιοι είναι, ναι. Να πάμε.
1: Η εκδοτική ζωή των ελληνικών γραμμάτων στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει επί Τουρκοκρατίας, ύστερα Οθωμανικά χρόνια, το 1850. Υπάρχει ο Γκαρμπολάς, ένας σπουδαίος τυπογράφος που είναι εκδότης και βγάζει τα πρώτα βιβλία Ελλήνων που αφορούν το μακεδονικό ζήτημα, διάφορα ζητήματα της εποχής. Και πεζογραφικά κάπως. Οι σπιτικές συλλογές των Βαλκανίων, των Ελλήνων. Αρχίζει λοιπόν σε μια φιλελεύθερη πολιτική των Σουλτάνων τις εποχές να εκδίδονται, και διότι οι εβραϊκές εφημερίδες είχε πάρα πολλές. Η ποσόστοση είναι, ξέρω εγώ, 40% Εβραίοι, 30% Τούρκοι, 25% Έλληνες, τότε 19ο αιώνα. Μετά ανατρέπονται αυτά. Όταν η τομή ιστορική είναι το 12 με την απελευθέρωση, τότε έρχονται πολλοί Έλληνες και από άλλα μέρη και ενισχύεται το ελληνικό στοιχείο. Το τουρκικό στοιχείο κάποια στιγμή εξαλείφεται με την ανταλλαγή του 23, μέχρι τότε υπάρχει, και το εβραϊκό σχεδόν εξαφανίζεται με την κατοχή και το πογκρόμ. Αλλά πριν όμως αυτοί φτιάχνουν αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ελληνικές εφημερίδες, τουρκικές εφημερίδες, σε Οθωμανικά, ξετανάποδα τη γραφή.
2: Και
1: ελληνικές, και εβραϊκές, και ρουμάνικες, και βουλγάρικες, και σχολείο ρουμάνικο. Η Θεσσαλονίκη ήταν, είπαμε, μια πολυεθνική πόλη με διάφορες. Τώρα, πότε αρχίζει, να πούμε ορισμένα στοιχεία που μας αφορούν και για το τραγούδι που αγαπάμε τόσο, το ρεμπέτικο, που την διαμορφώνει η Θεσσαλονίκη. Είναι ανάδοχος του ρεμπέτικου όσο ελάχιστα μέρη. Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Οι δύο αδερφές πόλεις, σαν προσφυγωμάνες.
2: Και σαν λιμάνι.
1: Και η Θεσσαλονίκη, μάλιστα, είναι ένας τόπος καταφυγής των ρεμπέτικων κυνηγών.
0: Τσιτσάνης, παράδειγμα.
1: Όχι μόνο. Και προγενέστερα Παπαϊωάννου, όλοι ήρθαν.
2: Λόγω του Μουσχουντή.
1: Λόγω του Μουσχουντή, που ήταν κομμουνιστοφάγος άγριος μεν, αλλά ρεμπετολάγιος δεν.
2: Λοιπόν, ο οποίος ήταν και διοικητής ασφαλείας Θεσσαλονίκης.
1: Ναι,
2: και κουμπάρος του Τσιτσάνη. Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Αυτά είναι λίγο ύποπτα πράγματα, δεν ξέρω τι μπορεί να αναλύσει. Κάποτε πρέπει ο Μουσχουντής, ο οποίος η προτομή του είναι μόλις μπει στο δικό μας πρώτο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, που είναι τη Ευαγγελίστρια στα Νέα, είναι δεύτερο στη σειρά. Και λέω, μου σκουδίσει να παίρνετε, προσέξτε καμιά φορά, του λέω. με τη στολή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ειδικά προπολεμικά και κυρίως μεταπολεμικά αναδεικνύονται ορισμένες φυσιογνωμίες, θα έλεγα διεθνούς και όχι μόνο πανελλήνιας πρωτοπορίας και μοναδικότητας με το έργο τους, που ανοίγουν δρόμους. Έχουμε μία παράδοση στα περιοδικά, έτσι, που είναι ο Κοχλίας, είναι τα μακεδονικά γράμματα του Σφενδόν. Εμφανίζεται όμως ο Χριστιανόπουλος με την Διαγώνιο, Φυτώριο Νέων, η κριτική του Αναγνωστάκη, εξτεύχει αλλά σταματάει, και αυτή είχε ενδιαφέρον του Μανώλη, και η νέα πορεία του Τηλέμαχου Αλαβέρα. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα μέσα σε μια Ελλάδα, και η Αθήνα δεν τα είχε αυτά. Βγαίνει ένας πεντζίκαρος, ένας πεντζίκης, έτσι, που έχει κουβαλάει πίσω το βυζαντινισμό του και τα δικά του τα περίεργα, και γράφει πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα καταληπτά, έτσι, θέλουν ερμηνεία. Και κάποιοι ανάδοχοι του, να τους πω, μιμητές του, να τους πω, λίγοι, δεν ξέρω πόσοι έχουν μιμητές.

0: Εμφανίζεται ένας Γιώργος Ιωάννου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αποκομπλεξαριστεί βυθομετρώντας τις ανθρώπινες ψυχές, τα επαγγέλματα κτλ. Και ψαχουλεύοντας την φτώχεια και το περιθώριο της Θεσσαλονίκης και την προσφυγιά με σπουδαία ικανότητα πεζογραφική. Ποιητές όπως ο Θέμελης, η Ζωή Καρέλη, η καταπληκτική αδερφή του Πεντζίκη,
1: Νίκος Γαβρίλης
0: Πεντζίκης. Ο Μανώλης είναι με τον Κλήτο Κύρου και τον Καλοθασίτη, είναι η σχολή των αριστερών ποιητών, οι οποίοι εκφράζουν την λεγόμενη, για μένα δεν ισχύει, η ποιήση της ΣΥΤΑΣ. Μάλιστα, έχω γράψει και ένα τραγούδι. Νικητές, για να αναποδογυρίσω αυτό με το ζερβουδάκι που τραγουδάμε. Λοιπόν, αυτές οι φυσιογνωμίες και άλλες, δυστυχώς, αυτό να πω, σε εμάς τους νεότερους ανθρώπους των γραμμάτων που γράφουν πεζογραφία ή ποιήση, έχει αρκετές ποιήτριες τώρα και ποιητές, αλλά τους πιο καθιερωμένους που είμαστε, καμιά 8-10 ας πούμε, παραπάνω δεν είναι, δεν υπάρχουν σαφείς επιδράσεις, δεν υπάρχουν επίγονοι. Προσωπικά εγώ, ας πούμε, ίσως να είμαι ο μόνος που συγγενεύομαι τον Ιωάννου ως επίγονος του, ο μόνος. Ο Σάκης ο Σερέφας, η γυναίκα του Σοφία Νικολάηδου, ο Σκαμπαρδόνης, ο Ισίδωρος Ζουργός, η Μαρία Κουγιουμζή, η αδερφή του Αίμνηστου του Σταύρου. Αναφέρω κάποιους καλούς, έτσι, που έχουν ενδιαφέρον τα έργα τους και έχουν και κάποιο έργο. Είναι περιπτώσεις, μόνο πώς ήταν οι παλιοί που σας έλεγα πριν. Ναι. Ο καθένας ήταν το φέουδό του, έτσι είναι και αυτοί. Δεν είμαστε μαλωμένοι. Δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε κολλητοί. Κάποιοι έχουν κάποιες σχέσεις τυπικές ή λίγο καλύτερες, αλλά δεν έχουμε και στέκια, δεν έχουμε και κινήματα, δεν έχουμε και περιοδικά. Είμαστε λίγο πολύ ξένοι στην ίδια πόλη. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Υπήρχαν φυτώρια και επηρεάζει και τους νεότερους. Βγαίνανε άλλα παιδιά. Εγώ προσωπικά.
1: Ήταν πραγματικά διαφορετικά στην
0: παλαιότερα χρόνια. Πολύ διαφορετικά. Εγώ έπεσα στην αγκαλιά του Ντίνου. Εγώ πήγα, με γνώρισαν τον Ντίνο και δεν έφυγα από τον Ντίνο. Σκοτωνόμασταν, μαλώναμε, βριζόμασταν, κάναμε, λατρευόμασταν. Οφειλήθηκα. Είχε ένα δάσκαλο τον Ντίνο. Βέβαια, μωρό μου, θες λίγο ξύλο. Και εσύ θες. Και εσύ θες ξύλο.
1: Σε όλους.
0: Αυτό γινόταν. Άσε όλους. Τον πιο κοντινό. Στον πιο κοντινό. Κοντινός.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση, Θωμά. Συγγραφέας, στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής. Ποια είναι η αγαπημένη σου ιδιότητα, δηλαδή πώς αυτοπροσδιορίζεσαι?
0: Κοίταξε, είμαι ένας φιλέρευνος άνθρωπος, ο οποίος όπου με πηγαίνει η ψυχή μου και ο έρωτάς μου κάθε φορά, είναι ο Γιουλμάς Γιουνέη, είναι η Φλέρη Νταντονάκη, είναι η Πολύ Πάνου, είναι η Σωτηρία. Τώρα θα βγάλω ένα βιβλίο που θα σας αρέσει πολύ, θα σας ενδιαφέρει κιόλας για το τραγούδι, που είναι σπονδές ο λαϊκό τραγούδι και η Φραγκοκλέφτρα και είναι για το τζουκμπόξ.
1: Παίρνω
0: 80 τραγούδια του τζουκμπόξ και τα ξετινάζω. Εκεί λοιπόν.
1: Ωραίος ο τίτλος. Φραγκοκλέφτρα, πολύ ωραίο.
0: Η θητεία μου εμένα με το τραγούδι είναι κάτι το πολύ ισχυρό βιωματικό από παιδάκι μέσα από εκείνα τα χρόνια. Και το τραγουδάω και το μελετάω και γνώρισα πολλούς πρωταγωνιστές του.
1: Γράφεις
0: τίχους. Ναι, δεν είναι αυτό, είναι αυτό όμως. Είμαι πιο πολύ ερευνητής. Δηλαδή, έχω κάτι που ίσως δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι, δημιουργεί. Μεγάλη βιωματική πείρα. Στο παρελθόν εννοώ. Τώρα δεν ζω πολλά πράγματα. Έχω ζήσει τόσο πολλά όμως. Και μπορώ βάσει αυτής της πείρας να έχω την πρημοδότηση, αυτό είναι το μεγάλο του ατού, να μου βγαίνουν στοιχεία από μια πλούσια ζωή, από την παρατήρηση της κοινότητας, την αυτοπαρατήρηση. Χρειάζεται και φαντασία, χρειάζεται και δουλειά. Μην λέμε τώρα, μιλάμε μόνο για εμπνεύσεις και ταλέντα. Αφήστε τα ταλέντα. Χρειάζεται δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν γίνει τίποτα.
2: Αυτό πάντως το πιο σημαντικό που είπες είναι ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει κάθε φορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή,
0: λέω,
2: ό,τι αισθάνεσαι μέσα
0: ένα
2: σου.
0: Γεγονός, ένα γεγονός. Και αυτό λέω ερωτικό. Δεν είναι κάθε φορά ερωτικό γεγονός. Είναι ερωτικό όμως. Συμβαίνει μια έλξη για ένα θέμα ακαταμάχητη και εκεί αφοσιώνεσαι.

0: Λοιπόν, να πω τα διαδικαστικά, που είναι όμως και σημαντικά, ότι βρίσκεστε στην, συνδεδεμένη στην ΕΡΤ Βόλου, η οποία εκπέμπει στους 100,7 και στους 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να συνδεθείτε πληκτρολογώντας erteco.gr και να μπείτε μέσα σε αυτή την σελίδα και να ακούσετε την εκπομπή πηγαίνοντας στους περιφερειακούς σταθμούς και σταματώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Και φυσικά σήμερα έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο, τον συγγραφέα, στιχουργό, ερμηνευτή. Τα πάντα είναι ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, θα τον έλεγα, το Θωμά τον Κοροβίνη. Να μιλήσουμε, και μιλάμε τόση ώρα, για την 16η συνάντηση που θα γίνει στα Πλατανίδια στο κτήμα Κοροβίνη και που αφορά...
1: Αύριο.
0: Και που αφορά λοιπόν την λογοτενία Θεσσαλονίκης και τα τραγούδια που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
1: Αθολόγιο.
0: Λοιπόν...
2: Αύριο λοιπόν στις 9 η ώρα στο κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη στα Πλατανίδια θα λάβει χώρα
1: ελευθέρα,
2: αυτή η συνάντηση. Είσοδος βεβαίως και είναι ελεύθερη για όλους. Και να το ξαναπούμε, είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Βόλου τη διοργανώνει. Τώρα, μια ερώτηση έχω, Θωμά. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα». Γιατί του 20ου και όχι του 21ου. Γιατί του 20ου και όχι του 21ου. Πιστεύω ότι δεν μιλάς μόνο για το ρεμπέτικο και τα λοιπά, αλλά μιλάμε και για τα υπόλοιπα τραγούδια.
1: Δεν είναι για το τραγούδι, για τη λογοτεχνία είναι το θέμα μας.
2: Ναι, ναι, όχι για το ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα λέμε. Για το τραγούδι τώρα λέμε, για τη συναυλία.
1: Γιατί
2: όχι στον 20ο αιώνα. Κάτι έχει χαλάσει γενικά στο τραγούδι του 21ου αιώνα.
1: Όχι, παιδί μου, ακόμη δεν έχουμε φτάσει να κάνουμε απολογισμό. Πρέπει να έχει το τραγούδι να κατοχυρωθεί. Έχει την πατίνα του χρόνου λιγάκι.
2: Να περάσει, μπράβο.
1: Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα κλασικά. Δηλαδή, γράφει ο Μάρκος, θυμήθηκα το 12. Εμβληματικό, όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσιτσάνης έχει την εποπτεία του, φτιάχνεται ουσιαστικά η καλλιτεχνική του στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί.
1: Είναι πολύ έξυπνος και αντιλαμβάνεται ότι αυτή η πόλη είναι η μοίρα του. Ο Καλδάρας γράφει το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον εθνικό ύμνο.
2: Ακριβώς.
1: Στην Συνδυασμένη Κυριακή. Αυτά δεν είναι τυχαία. Και επειδή. Έχουμε βέβαια και άλλα τραγούδια, σαν αυτό του Καβάλα που ακούσαμε που είναι πολύ ωραίο, και άλλα και άλλα, και του Χιώτη και, άλλα, και του Γιατί Κουλέ. Υπάρχει η μυθολογία του Γιατί Κουλέ, που είναι το κολαστήριο. Η Θεσσαλονίκη έχει δύο βαστήλες ως ιστορικά σύμβολα. Τον Λευκό Πύργο, που ήταν αιματωμένος πύργος, Κανλή Κουλέ.
2: Ναι, κατεφημισμό.
1: Από τους γενίτσαρους μέχρι τους ληστές οι Οθωμανοί, κάθε εθνικότητας. Και την κορυφή της. Νεκρόπολη της που είναι κολαστήριο, γιατί που λέει.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Κουζινόπουλος που θα έρθει τώρα να μιλήσει θα μας τα πει. Λοιπόν, τρομερό πράγμα. Είναι πόλη σκληρή. Δεν είναι γλυκιά πόλη. Αυτά είναι για τους χαζοτουρίστες που έρχονται να φάνε γύρω και να πάρουν καρτποστάλ. Η πόλη δεν είναι η καρτποστάλ τους. Η πόλη είναι το βάσανο που περιέχει η ψυχή τους που πάλεται βαθιά.
2: Αλλά εκτός από αυτό έχει και ανθρώπους Θεσσαλονικιούς, όπως ήταν ο Δημήτρης Σέμψης, ο Σαλονικιός, ο βιολιστής.
1: Ο Σέμψης.
2: Και αργότερα μεταγενέστερη σημερινή, ο Χοντονάκος και η Μαριό.
1: Ο τίτλος Σαλονικιός, ο Σέμψης δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, το μοναστή, από τα πάνω.
2: Από πάνω, ναι, εντάξει.
1: Ο,
2: αλλά...
1: ο τίτλος Σαλονικιός, Σαλονικιά ήταν τίτλος τιμής τότε. Σαλονικιά είναι η Στέλλα Χασκίρ, μεγάλη μας τραγουδίστρια. Ναι. Ήταν Σαλονικιά, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σαλονικιά λένε και τη Ρόζα, διότι πέρασε τη Σαλονικιά λένε και τη Ρίτα. Όλος ο κόσμος Σαλονικιά. Ήθελαν όλοι να είναι Σαλονικοί.
2: Τους άρεσε, μάλλον, να τους χαρακτηρίζουν έτσι. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Και φτάσαμε αλλά τον υπάρχει... Νίκο Παπαζογλου.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να φτάσω.
1: Η ψυχή μας.
2: Υπάρχει και καινούργια γενιά μας. Παπάζογλου, αρχηγός και μεταγενέστερη.
1: Ο Νίκος είναι, όταν σχολιάθηκε τώρα ο Σαββόπουλος, θα το πω έτσι δημοσίως, περπατούσε την άλλη μέρα στον δρόμο. Είχαμε γνωριστεί βέβαια, είχαμε μια συμπάθεια και είχαμε και λίγο και διαφορά βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, το σκεφτόμουν και το συλλογιόμουν τον Ιόνιο, περπατώντας. Και ένιωθα τη Θεσσαλονίκη, να, το είπα στην αδερφή του Νίκου που είναι φίλη μου και δικός μου αδερφός φυσικά, να είναι μουσικεμένη από την παρουσία του Χριστιανόπουλου και του Παπαζούλου. Μόνο. Ο Νίκος είναι τόσα χρόνια μακριά και ο Ρασούλης, ο οποίος προτίμησε και πάλεψε για τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και δεν του έκανε η Θεσσαλονίκη μισή τιμή. Επειδή τον είχα επιστήθει ο φίλο και τον πάρα πολύ τον τιμώ, το λέω κάθε φορά. Δεν του έκανε μισή τιμή. Οι πολιτείες είναι αχάριστες απέναντι στα τέκνα που τις έχουν ευεργετήσει. Δυστυχώς, ούτε του Νίκου του κάναν τιμή ακόμα. Τίποτα. Πού είναι.
2: Ναι.
1: Είπα σε αυτόν τον δήμαρχο, γιατί με πλησίασε ο Αγγελούδης, καλά να είναι και μακάρι να κάνει ένα καλό έργο, κάτι προσπαθεί, να μην τον υποτιμήσω ίσα ίσα, μπράβο του, μακάρι, μακάρι. Δώσε. Κάνε μια πλατεία πολιτισμού και βάλε όλες αυτές τις προσωπικότητες εμβληματικές. Πεντζίκι, Κουγιουμτζί, Παπάζουγλου.
0: Τους παλιότερους και τους νεότερους.
1: Όχι τους νεότερους.
0: Τους αποβιώσαντες. Φτάνοντας μέχρι τον Νίκο.
1: Αυτούς που φτιάξανε την φυσιογνωμία, τον μύθο και την πραγματικότητα, την πολιτιστική της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα. Μακάρι να το κάνει.
2: Ωραία. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Και ήταν φυσικά η όμορφη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Ντάλια και τον Θανάση Γεωργιανόπουλο. Ενώ πριν ακούσαμε τον Πάνο Γαβαλά στη Μάγισσα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ωραία. Και πάμε μια ερώτηση εδώ που με τον Βασίλη εδώ το συζητάμε, ο Βασίλης την έχει σκεφτεί. Βόλος και Θεσσαλονίκη έχουν κάποιες συγγένειες πολιτιστικές. Ξέρω εγώ που...
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς ως Βολιώτες.
0: Εμείς σαν Βολιώτες δεν ξέρω. Εσύ που δεν είσαι ακριβώς Βολιώτης, είσαι πολιτογραφημένος Βολιώτης.
1: Δεν μπορεί να αποφανθεί κανείς για αυτά τα θέματα παρά μόνο διερευνώντας την ιστορικότητα των τόπων και να τα παραλύσει με το εμπόριο, με τον πολιτισμό, με αυτά. Δηλαδή, ο Βόλος και η Καβάλα ίσως ως μεγάλα λιμάνια. Μικρότερα από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, αλλά με αστική
2: υποδοχή προσφύγων και όλα αυτά.
1: Και υποδοχή προσφύγων και κίνηση εμπορίου και αυτά.
2: Ναι.
1: Έχουν κάποια συγγένεια μεγαλύτερα από ό,τι έχουν, ας πούμε, διάφορες πόλεις κοντινές στη Θεσσαλονίκη και υπηρετικές. Ο Πειραιάς συγγενεύει ως μεγάλο λιμάνι και ως δεύτερη άλλη προσφυγωμένα. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη για να μοιάζει με άλλη πόλη. Δεν μοιάζει με καμία πόλη ουσιαστικά.
2: Σκεφτόμουν να δω πόσα τραγούδια.
1: Μόνο με τη Σμύρνη μοιάζει.
2: Τώρα ακούμε τόση ώρα τις επιλογές του Γιώργου του Μακρύ. Τραγούδια που αναφέρουν ναι. τη Θεσσαλονίκη. Και λέω τώρα.
0: Και είναι πολλά. Πολλά.
2: Ίσως να είναι και τα περισσότερα τραγούδια γραμμένα για πόλη.
1: Ναι. Δεν το ξέρω, ίσως αυτό όχι. Πρέπει κανείς να το μελετήσει.
0: Πιο πολλά και από την Αθήνα είναι.
2: Είναι σίγουρα. Η Αθήνα για τον έχει Πειραιά.
1: Η Αθήνα έχει τοπικά για την Κοκκινιά, για την Τραπετσόνα. Ναι, ναι. Δεν έχει για όλη την
0: και
1: Αθήνα.
0: Και κάποια ελαφρά, ας πούμε.
1: Χαρά της γης και της αυγής.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτή είναι η πρωτεύουσα μας και αυτή οφείλει να μας προσέξει. Και άμα θέλει το κράτος μας να γίνει κράτος, γιατί δεν είναι και δεν θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δώσει στήριξη. Την λεγόμενη αποκέντρωση να υπάρχει τουλάχιστον μια δεύτερη πόλη και άλλες που να ανασένουν. Δηλαδή να υπάρξει μια δεύτερη αυτοτέλεια Θεσσαλονίκη, το δικαιούται καταρχήν, και μετά να πάμε Γιάννενα, Βόλος, Ηράκλειο, αυτά τι είναι. Για να μπορέσει να ισορροπήσει το κράτος και η κοινωνία και να δουλέψει με ανάσα.
2: Λοιπόν, τα υπόλοιπα όμως περί Θεσσαλονίκης αύριο βράδυ στις 9 η ώρα στο κτήμα Κορδίνη στα Πλατανίδια. 16η λοιπόν συνάντηση.
1: Καλά, θα περάσουμε ωραία.
2: Με εισηγήσεις από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και μουσικές και σημαντικές παρουσίες. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ναι. Είναι μια θαυμάσια βραδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι πολύ, πολύ ωραία βραδιά. Είπαμε, ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής και η Περιφέρεια Θεσσαλίας των Θησιδίων Οργανώνων. Μην ανησυχείτε καθόλου. Το μετεωρολογικό λέει ότι θα είναι θαυμάσιος ο καιρός αύριο.
1: Ωραία.
0: Οπότε όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδος, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ΕΡΤ, την ΕΡΑ Βόλου και την ΕΡΤ γενικότερα, για όλη αυτή την. Μας έδωσε όλη αυτή την αγάπη.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στη Βίκυ Καποτά που μας παραχώρησε την ώρα της για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν στο ραδιόφωνο. Ραντεβού τώρα. Πότε? Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Εγώ να πω
2: καλό
0: και αυτό μου ότι θα έχω εκπομπή τώρα σε
2: εσύ το απόγευμα 4 η ώρα. Ασκαδαμική και αγνώμα. Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, Βασίλης Ιορδανίδης, Γιώργος Μακρύς και ευχαριστούν πάρα πολύ τον Θωμά τον Κοροβίνη.
1: Τα φιλιά μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Θωμά.
2: Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης, επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν να θυμίσουμε την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε Μπρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο. Μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία του ούτε η ίδια, είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν. Είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο. Οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα, για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεστικής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφω είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της R3. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι

0: Είναι ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό, στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζον ή ελάσσον. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περί κινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη θράψη ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής, κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
2: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Το δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα, συγγνώμη. Mm-hmm. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα Διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επνηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
1: Βασιλική,
2: άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο. Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού, που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας θα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση

0: πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλήψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εντούτοις δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
1: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
0: Να τα διαθέσουν για άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη η πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεδοσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου.
2: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό. Μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μία δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, είναι ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα τρία είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρία άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος είναι δαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα τέσσερα άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
4: Βρήκε η θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχθηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα, καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες κροτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα, καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα ΣΑΜΟ. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
6: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νέα Πολιάγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου. Και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης που αναμένουν, προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα, όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσθέτονται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
10: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΟΕΒ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα στοιχεία.
3: Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης, μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμινου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
3: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στην Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόφτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολο σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι 2-42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόγυψαν στοιχεία φωτογραφικά, να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αντλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, να φέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές, μετέπειτα από 16 χρόνια ερευνών, ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά, αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέσορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν, από τις 6 το πρωί, έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις, που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες τρεις προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή η εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει

0: δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη και να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι σας με το δικό σας ρεπορτάζ, βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά και ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επιχείρηση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
4: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και

0: με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
1: Πράγματι έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
1: Από την πλευρά του, ο κύριος Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άνθρωπος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα φάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
2: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέληκτα. Σήμερα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον κύριο, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα, γενικά, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του Κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
3: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
4: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
3: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε 2 δόσεις.
3: Α, ποιες 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά για την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
5: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα, αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παραίτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου, μεσούντος του θέρους αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο οδικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
6: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
7: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό του αεροπλάνου και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
8: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αφιένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει τον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
0: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό, το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
10: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, Όπως ανέφερες και εσείς, στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
12: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό ξέρετε. Υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάπλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
13: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνης Πολύς Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία, στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας. Καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης, που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο, και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς με τη μορφολογία του εδάφους, επίσης με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
14: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S400 είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35, αμερικανικά F-35, που όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε στο χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε επιμελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων, και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερα όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
17: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για το την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, του συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, δηλαδή Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίστηκε εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
0: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
18: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση, να πούμε ότι ο Μέση έχει 30 σε 31 συμμετοχές, έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ, αλλά ο Νορβηγός Erling Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7. You wanna get down.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.